0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Ο ρυθμός τα σπάει.
2: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
3: Δεν αλλάζει.
4: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949. Εξηγήστε μου
5: εσείς που δεν. Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
6: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
7: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
8: Μόνο επιτυχίες.

0: Βασίλη! Βασίλη!
1: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
2: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
1: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
3: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
4: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
2: Ο Ουγγαρέζος!
1: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
2: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας στο πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
1: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
3: Εδώ στο ρημονήσι!
1: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, άτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βρε, όταν θα μας βρούνε!
2: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
3: Κόπο! Κρίμα η ταλαιπωρία!
2: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
3: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
2: Κρίμα.
1: Αχ, τι πάθαμε!
3: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
2: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
1: Δημήτρη!
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
6: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
7: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
8: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
9: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε.
10: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
11: Μα έχω άδεια βροχή, καρδιά που μ' ανεβάζει.
12: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
13: Μόνο επιτυχίες.

0: η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Απλά ο καλύτερος.
2: Ο ρυθμός τα σπάει.
1: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
5: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
6: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: Βασίλη! Βασίλη!
1: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
2: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
1: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
3: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
4: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
2: Ο Ουγγαρέζος!
1: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
2: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας στο πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
1: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
3: Εδώ στο ρημονήσι!
1: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βρε, όταν θα μας βρούνε!
2: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
3: Πω, κρίμα η ταλαιπωρία!
2: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανένα να περνάει?
3: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόβιλο.
2: Κρίμα.
1: Αχ, τι πάθαμε!
3: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
2: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
1: Δημήτρη!
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
6: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
7: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
8: Ακούω μόνο ρυθμό μόνοι.
9: Όλη μέρα ρυθμός.
10: Είμαι η Πέγγι Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Ναι! Αυτός είναι ο σταθμός μου.
2: Ακούω κι εγώ ρυθμό όλη μέρα.
3: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
1: Σπλάω καλύτερος.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
5: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Βασίλη! Βασίλη!
1: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
2: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
1: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
3: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
4: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
2: Ο Ουγγαρέζος!
1: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
2: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας το πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
1: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
3: Εδώ στο ρημονήσι!
1: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βέβαια, όταν θα μας βρούνε!
2: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
3: Κρίμα η ταλαιπωρία!
2: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
3: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Πάτε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
2: Κρίμα.
1: Αχ, τι πάθαμε!
3: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
2: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
1: Δημήτρη!
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
6: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Έχει τους πιο γαμπτούς διαγωνισμούς.
7: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
8: Είμαι κολλημένη με ρυθμό. Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
9: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
10: Να θες μόναχα εμένα, αν στο...
11: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
12: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν
13: το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Βασίλη! Βασίλη!
1: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
2: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
1: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
3: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
4: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
2: Ο Ουγγαρέζος!
1: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
2: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας στο πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
1: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
3: Εδώ στο ρημονήσι!
1: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βέβαια, όταν θα μας βρούνε!
2: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
3: Κρίμα η ταλαιπωρία!
2: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
3: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάχια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
2: Κρίμα.
1: Αχ, τι πάθαμε!
3: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
2: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
1: Δημήτρη!
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί. Σύνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
6: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
7: Είναι κολλημένη με ρυθμό.
8: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
9: Όλη μέρα ρυθμός.
10: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
11: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
6: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
11: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και
6: το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Γιάννης Πλούταρχος.
1: Μες στον κόσμο αυτό δεν υπάρχει καμία.
0: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νικαίας. Ο αγαπημένος λαϊκός ερμηνευτής με τις διαχρονικές επιτυχίες που όλοι αγαπήσαμε έρχεται για μία μοναδική συναυλία. Μαζί του η Κατερίνα σε μία ξεχωριστή βραδιά γεμάτη συνέστημα και αγαπημένες μελωδίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Για διπλές προσκλήσεις στείλε Πλούταρχο στο Viber του ρυθμού 6937 949 949.
1: Κάθε βράδυ κουβέντια.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Βασίλη! Βασίλη!
1: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
2: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
1: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
3: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
4: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
2: Ο Ουγγαρέζος!
1: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
2: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας το πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
1: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
3: Εδώ στο ρημονήσι!
1: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βέβαια, όταν θα μας βρούνε!
2: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
3: Κρίμα η ταλαιπωρία!
2: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
3: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόβιλο.
2: Κρίμα.
1: Αχ, τι πάθαμε!
3: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
2: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
1: Δημήτρη!
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
6: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων NEFNEF. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. NEFNEF Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
7: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
8: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
7: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
9: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
7: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
11: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
12: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
13: Ο ρυθμός τα σπάει.
14: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
15: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
16: Εξηγήστε μου εσείς που δεν
15: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
16: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
17: Το καλοκαίρι
18: παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου η Pepco στο Escape Center σε περιμένει για ένα ολοήμερο Back to School Party γεμάτο μουσική, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Και φυσικά ο Ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Η Μαντόγα Στεράτου έρχεται με live εκπομπή, παιχνίδια, πλούσια δώρα και πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά. Μουσική, διασκέδαση, παιχνίδια και μοναδικές εκπλήξεις. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην Pepco του Escape Center. Έλα να γιορτάσουμε μαζί το Back to School παρέα με τον Ρυθμό 949.
3: Ο Ρυθμός 949 προτείνει
4: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ο Σεπτέμβρης μπαίνει με live που δεν χάνονται. Η Ιουλία Καραπατάκη επιστρέφει στο Θέατρο Γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ την 1η Σεπτεμβρίου για μια βραδιά γεμάτη ένταση και συνέστημα. Δύο μέρες μετά μένουμε στο Θέατρο Γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Νταλάρας μας συναντά μέσα από τα σπουδαία ρεμπέτικα τραγούδια. Κι αν προτιμάς να ακολουθείς τη μουσική όπου και αν πηγαίνει, το Aquila's Prestar Tour Powered by ΔΕΗ κάνει στάση στα Παλαιά Σφαγεία της Πάτρας στις 3 Σεπτεμβρίου και στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο Καλαμάτας στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μήνας κορυφώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου όταν ο Αντώνης Ρέμος μετατρέπει την παραλία Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Γιατί μια φορά γίνεσαι 30. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
7: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
8: Πάμε.
7: Τετράδια.
8: Ναι.
7: Παγούρι.
8: Ναι.
7: Gaming, gadgets.
8: Πώς.
7: Popcorn, σινεμά.
8: Τι.
7: Και παγωτό.
8: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
0: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
3: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Βασίλη! Βασίλη!
1: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
2: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
1: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
3: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
4: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
2: Ο Ουγγαρέζος!
1: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
2: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας στο πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
1: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
3: Εδώ στο ρημονήσι!
1: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βέβαια, όταν θα μας βρούνε!
2: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
3: Πω, κρίμα η ταλαιπωρία!
2: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
3: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάχια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
2: Κρίμα.
1: Αχ, τι πάθαμε!
3: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
2: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
1: Δημήτρη!
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
6: Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου η Pepco στο Escape Center σε περιμένει για ένα ολοήμερο Back to School Party. Γεμάτο μουσική, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Και φυσικά ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Η Μαντόγα Στεράτου έρχεται με live εκπομπή, παιχνίδια, πλούσια δώρα και πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά. Μουσική, διασκέδαση, παιχνίδια και μοναδικές εκπλήξεις. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην Pepco του Escape Center. Έλα να γιορτάσουμε μαζί το Back to School παρέα με τον ρυθμό 949.
7: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
9: Εκπτώσεις Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
10: Τώρα στην IKEA, η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
11: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
12: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
13: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
14: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
17: Ναι! Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
18: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
19: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε.
20: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
21: Μα έχω αδειά βροχή καρδιά που μ' ανεβάζει το καλοκαίρι.
22: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
23: Μόνο επιτυχίες.

0: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει Γιάννης Πλούταρχος.
1: Μες στον κόσμο αυτό δεν υπάρχει καμία.
0: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νικαίας. Ο αγαπημένος λαϊκός ερμηνευτής με τις διαχρονικές επιτυχίες που όλοι αγαπήσαμε έρχεται για μία μοναδική συναυλία.
1: Προσπαθώ να σε ξεχάσω.
0: Μαζί του η Κατερίνα σε μία ξεχωριστή βραδιά γεμάτη συναίσθημα και αγαπημένες μελωδίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Για διπλές προσκλήσεις στείλε Πλούταρχο στο Viber του ρυθμού 6937 949 949.
1: Κάθε βράδυ κουβέντια.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά. Με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
6: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 40% σε επιλεγμένα έπιπλα γραφείου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
8: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο, διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο, με το που αγοράσεις τσάντα παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο, μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
9: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
10: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
9: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
10: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
11: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
13: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
14: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Βασίλη! Βασίλη!
1: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
2: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
1: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
3: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
4: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
2: Ο Ουγγαρέζος!
1: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
2: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας το πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
1: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
3: Εδώ στο ρημονήσι!
1: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βρε, όταν θα μας βρούνε!
2: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
3: Πω, κρίμα η ταλαιπωρία!
2: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανένα να περνάει?
3: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
2: Κρίμα.
1: Αχ, τι πάθαμε!
3: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
2: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
1: Δημήτρη!
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
6: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
5: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
10: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ο Σεπτέμβρης μπαίνει με live που δεν χάνονται. Η Ιουλία Καραπατάκη επιστρέφει στο θέατρο Γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ την 1η Σεπτεμβρίου για μια βραδιά γεμάτη ένταση και συνέστημα. Δύο μέρες μετά μένουμε στο θέατρο Γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Νταλάρας μας συναντά μέσα από τα σπουδαία ρεμπέτικα τραγούδια. Κι αν προτιμάς να ακολουθείς τη μουσική όπου κι αν πηγαίνει, το Aquila Press Star Tour Powered by ΔΕΗ κάνει στάση στα Παλαιά Σφαγεία της Πάτρας στις 3 Σεπτεμβρίου και στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο Καλαμάτας στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μήνας κορυφώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου όταν ο Αντώνης Ρέμος μετατρέπει την παραλία Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Γιατί μια φορά γίνεσαι 30. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο, σαν προπόνηση, σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
13: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
12: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
14: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
15: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
16: Μάχητες! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
17: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
18: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
19: Απλά ο καλύτερος.
20: Ο ρυθμός τα σπάει.
19: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
21: Δεν αλλάζει.
22: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
23: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
24: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
25: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
26: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
18: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τριπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
7: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο Mort.
10: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
11: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.
12: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
13: Αυτός είναι ο σταθμός.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν μου χρωστάς έναν Αύγουστο ή τι έχει απομείνει από όλο αυτό. Πάντως στην εκπνοή του Αυγούστου να είμαστε στο ρυθμό 949. Η πιο γλυκιά καλημέρα, χαμογελαστή, ωραία, για ένα καλό ξεκίνημα μιας ραδιοφωνικής σεζόν που ανήκει στο ρυθμό και που έχει τόσες εκπλήξεις για εσάς. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι η Γιώτα Τσιμπρικίδου και σήμερα είμαι πολύ πολύ χαρούμενη για το ξεκίνημα, για το ότι είναι και η πρώτη εκπομπή που κάνω ως μανούλα και αυτό είναι πρωτόγνωρο. Είναι από αυτά που είναι μία φορά στη ζωή, ρε παιδί μου. Θέλω να είστε καλά, θέλω να είστε μαζί μου. Μ' αρέσει που από αυτήν την ώρα μέχρι το ρολόι να δείξει 2, σήμερα και κάθε μέρα, θα είμαστε μαζί, θα είστε δικοί μου. Οι ωραίες καλημέρες είναι αυτές που μοιράζονται. Πάμε να τις πούμε και να περάσουμε καλά. Καλή μας εκπομπή, καλή σεζόν, φύγαμε. Αυτή

20 λεπτά μετά τις 10 λέει το ρολόι στο ρυθμό 949. Σήμερα τελευταία μέρα του Αυγούστου, πρώτη για πολλούς που έχουν επιστρέψει, και αυτό δεν είναι λόγια έτσι να τα λέμε. Εγώ ξαφνικά βγήκα στην Κηφισίας που την έζησα όλο τον Αύγουστο άδεια, και σήμερα είχε και κίνηση, δηλαδή ωραιότατα σταματημένοι ήμασταν βεβαίως. Άρα κάποιοι πολλοί έχετε γυρίσει, κάποιοι ακόμη πολύ τυχεροί το κρατάτε για λίγο πριν το κουδούν στο σχολείο. Σε κάθε περίπτωση ρυθμός 949 είναι η λύση. Είτε είσαι στο αυτοκίνητο, είτε είσαι στο σπίτι με παρέα ή μόνος, ερωτευμένος, μαυρισμένος, άσπρος, δεν ξέρω πώς είσαι. Θέλω όμως πάρα πολύ να μάθω πώς είσαι. Οπότε 6937 949 949, ελάτε να το φουντώσουμε το θέμα μας. 6937 949 949 και φέτος είναι το Viber. Οπότε εκεί στέλνετε τα πάντα για να μάθω που είστε, που πήγατε, τι κάνατε, να κάνουμε αυτά που κάνουν παρέες μεταξύ τους. Έχω πολλά να σας πω και πολλά να σχεδιάσουμε, αλλά θα το πάμε χαλαρά και θα το πάμε κυρίως με επιτυχίες, γιατί αυτός είναι ο ρυθμός. Και όλα όσα αγαπάτε είναι εδώ, δυναμώστε, φτιάξτε καφεδάκι και ακούστε αυτό.

0: Και η αλήθεια είναι, δεν ξέρω αν ήσασταν Αιγαίο ή Ιόνιο, αν ήσασταν κάπου στην Πελοπόννησο ή κάπου προς Χαλκιδική που σαν αυτήν δεν έχει, αλλά θέλω να μάθω. Διάβαζα ότι η Ρόδος, η Κός, η Σαντορίνη, Πάρος από τη μία, η Κέρκυρα και η Ζάκυνθος από την άλλη πλευρά είναι τα νησιά που δέχτηκαν πάρα πολύ κόσμο. Το που πήγατε θέλω να μου το πείτε. Και αν δεν πήγατε και πουθενά, έλατε να κάνουμε παρέα, γιατί και εγώ φύλαξα το Χαλάνδρι καλά. Δηλαδή, μη φανταστείτε, εγώ και το μωρό μαζί. Οπότε, να μου τα γράψετε αυτά. Συγκεντρώνω όλα τα μηνύματα και όλες τις υπέροχες δικές σας καλημέρες για να τις πούμε. Μέχρι όμως να συμβεί αυτό, θέλω να κάνουμε αυτά που κάνουμε μεταξύ μας. Δηλαδή, όταν ενωνόμαστε, κάνουμε ωραία πράγματα και στη φετινή σεζόν θα δοθούν ευκαιρίες για να κάνουμε ωραία πράγματα. Δεν χρειάζεται λοιπόν να είμαστε ήρωες για να σώσουμε μία ζωή. Αυτό το Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, μπορούμε να κάνουμε κάτι που θα το χαρούμε κι εμείς και θα έχει ουσία. Θα γίνουμε lifesaver. Και εσύ και εγώ και όλοι μας θα μπούμε στη δράση του All Win Care στη Νέα Μάκρη από τις 10 το πρωί στην αίθουσα Θάλπος. Θα πάρουμε μέρος σε μια εθελοντική αιμοδοσία. Θα κάνουμε την εγγραφή ως εθελοντές. Εθελοντές δότης μυελού των οστών. Και εσύ και εγώ. Στην Ελλάδα, λοιπόν, ακούστε αυτό, καλύπτεται μόνο το 65% των αναγκών σε αίμα. Ενώ ένας στους τρεις ασθενείς δεν βρίσκει συμβατό δότη μυελού. Η συμμετοχή, λοιπόν, μπορεί να κάνει τη διαφορά και να είναι ουσιαστική η διαφορά αυτή. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody, Choose Life και την υποστήριξή του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Άγιος Σάββας. Ένα κλικ θα μας τα δώσει όλα αυτά και ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες για να ξέρουμε τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε και να προσφέρουμε. allwincare.bloody.org. Και θέλω να το κάνουμε όλο αυτό, γιατί ξαναλέω, όταν τα λέμε μεταξύ μας και συμφωνούμε ότι θα τα κάνουμε, πετυχαίνουμε τα καλύτερα. Επιστρέφω με τα μηνύματα τα δικά σας. Μέχρι τότε όμως, δυναμώστε λίγο, λίγο ακόμη και προσεκτικά. Ακούστε αυτό.
1: Βασίλη!
2: Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
3: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
2: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
4: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
5: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
3: Ο Ουγγαρέζος!
2: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
3: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας στο πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
2: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
4: Εδώ στο ρημονήσι!
2: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βέβαια, όταν θα μας βρούνε!
3: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
4: Κρίμα η ταλαιπωρία!
3: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
4: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
3: Κρίμα.
2: Αχ, τι πάθαμε!
4: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
3: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
2: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
3: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Δημήτρη!
6: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 40% σε επιλεγμένα έπιπλα γραφείου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
6: Είναι ο ρυθμός 949, η Μιγιώτα Τσιμπρικίδου μαζί σας. Είναι το ξεκίνημα αυτής της ραδιοφωνικής σεζόν. Βεβαίως από Δευτέρα πια θα έχουμε τα πάντα. Θα έχουμε και τα πρωινά ναυάγια, θα σας τα πούμε όλα στην πορεία. Τι ωραίες καλημέρες είναι αυτές. Γέμισε το Viber. Δεν ξέρω πόσα ευχαριστώ να πω δυνατά να τα φτάσω έτσι παντού σε όλη την Ελλάδα. Η Έρη, η Μαριάνθη, η Χριστίνα, η Αγγελική, ο Χρήστος, η Νάντια. Κόσμος πάρα πολύ. Κάποιοι ταξιδεύατε σε Λευκάδα, κάποιοι απολαύσατε την Κρήτη, κάποιοι πήγατε εκεί στα μέρη που αγαπώ, κάπου προς Παξούς που φέτος δεν τα κατάφερα, αλλά θα αναπληρώσω. Του χρόνου θα κάνω περισσότερα. Δεν ξέρω λοιπόν τα δικά σας τα ταξίδια. Ξέρω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε σε 2-3 πράγματα από σήμερα. Τι δεν λέμε αυτές τις μέρες? Θέλετε να το συμφωνήσουμε αυτό? Ωραία. Δεν λέμε καλό φθινόπωρο. Δεν τα λέμε αυτά. Δεν λέμε πω πόσα χρήματα ξόδεψα. Δεν λέμε πόσο μικρή είναι η μέρα. Δεν λέμε... Από πού να ξεκινήσω σε τόσα mail, τα διάβαστα είναι πάρα πολλά. Δεν λέμε τίποτα τέλος πάντων που να μας ορίσει. Τι κάνουμε? Ακόμα ρυθμό 949, γεμίζουμε με επιτυχίες, χαμογελάμε και όλα καλά. Νατάσα, με το δικό της φορτηγό.

0: καρδιά.
1: Αυτό και είναι ένα αγαπημένο τραγούδι. Στα 7 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 11 στο ρυθμό 9.49, μια κύφτισα μέρα από το μακρινό 1997. Μιλάμε τώρα για τα παλιά τα χρόνια. Μου γράφετε διάφορα πολύ ωραία για το ρυθμός Classics και για τον Αντώνη Ρέμο και σε λίγο θα σας πω λεπτομέρειες, θα σας πω έτσι κάποια πράγματα. Όσοι ακόμη δεν τα έχετε τσεκάρει να τα δείτε. Μέχρι να πάμε όμως εκεί, πάμε σε κάτι σαββατιάτικο, σε κάτι που έχει ένα ωραίο τίτλο. Ναι, γιατί είναι back to school event και γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο όλοι θα τρέξουν για back to school καταστάσεις. Οπότε, κρατήστε αυτό. Pepco, Escape Center στο Ήλιον. Κρατήστε ότι σε ένα μεγάλο event, πολλές επιλογές σε σχολικά είδη, ρούχα, είδη σπιτιού, διακόσμησης και όλα αυτά με ρυθμό 949. Γιατί 5 Σεπτεμβρίου, το Σάββατο λοιπόν, από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ, αυτό το event θα είναι πολύ μεγάλο με πάρα πολλές εκπλήξεις. Και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8, η Μαντό, η δικιά μας, η Μαντό Γαστεράτου, θα κάνει live εκπομπή εκεί με πολλά παιχνίδια, με πολλά δώρα, με πολλές δραστηριότητες για τα πιτσιρίκια. Είναι από αυτά που δεν χάνεις και από αυτά που σε συμφέρουν και πάρα πολύ, γιατί θα τα βρεις όλα και θα πάρεις ακριβώς αυτά που χρειάζεσαι. Μείνετε μαζί μου στο ρυθμό 949. Επιστρέφω σε πολύ λίγο με ακόμη περισσότερες επιτυχίες. Καλημέρα!
2: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Γιάννης Πλούταρχος.
3: Με στον κόσμο αυτό δεν υπάρχει καμία.
2: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νικαίας. Ο αγαπημένος λαϊκός ερμηνευτής με τις διαχρονικές επιτυχίες που όλοι αγαπήσαμε έρχεται για μία μοναδική συναυλία.
3: Προσπαθώ να σε ξεχάσω.
2: Μαζί του η Κατερίνα σε μία ξεχωριστή βραδιά γεμάτη συναίσθημα και αγαπημένες μελωδίες.
3: Δεν υπάρχει καμία μεταξύ μας χημία.
2: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Για διπλές προσκλήσεις στείλε Πλούταρχο στο Viber του ρυθμού 6937 949 949.
3: Κάθε βράδυ κουβέντια.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Οπα, οπα, οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχει βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει
6: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ο Σεπτέμβρης μπαίνει με live που δεν χάνονται. Η Ιουλία Καραπατάκη επιστρέφει στο Θέατρο Γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ την 1η Σεπτεμβρίου για μια βραδιά γεμάτη ένταση και συνέστημα. Δύο μέρες μετά μένουμε στο Θέατρο Γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Νταλάρας μας συναντά μέσα από τα σπουδαία ρεμπέτικα τραγούδια. Κι αν προτιμάς να ακολουθείς τη μουσική όπου και αν πηγαίνει, το Aquila's Prestar Tour Powered by ΔΕΗ κάνει στάση στα Παλαιά Σφαγεία της Πάτρας στις 3 Σεπτεμβρίου και στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο Καλαμάτας στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μήνας κορυφώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου όταν ο Αντώνης Ρέμος μετατρέπει την παραλία Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Γιατί μια φορά γίνεσαι 30. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς. Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
8: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνετε και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Στο ξεκίνημα της ραδιοφωνικής σεζόν, στο ξεκίνημα της εβδομάδας αυτής, της εργάσιμης για αρκετούς από εσάς, και είναι 11 ακριβώς, και είναι ο ρυθμός 949, και επειδή βλέπω να έρχονται τραγούδια που αγαπάτε πάρα πολύ και ανδρικές φωνές θα παίξουν τώρα, γιατί βλέπω ότι και Σάκης Ρουβάς έρχεται και Κωνσταντίνος Αργυρός και ο Παντελίδης από τα παλιά και ο Οικονομόπουλος, αλλά θα ξεκινήσουμε με Αντώνη Ρέμο. Να πω λοιπόν ότι στο ρυθμός Tube, στο κανάλι μας στο YouTube, θα βρείτε το ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Αυτή τη συνάντηση που είχα με τον Αντώνη όταν ήμουν ακόμη στον ένα το μήνα έγκυος, και ήταν τόσο τρυφερός και γλυκός και τα πεόλια. Και κάναμε ένα μουσικό ντοκιμαντέρ με μια ματιά νομίζω πολύ ωραία από τα τότε του μέχρι τα τώρα σε όλη αυτή την πορεία, για τα καλλιτεχνικά του και για τις σκέψεις και τα όνειρα και τα σχέδια και πολλά ακόμη. Θέλω να το παρακολουθήσετε ακόμη και όσοι δεν το έχετε κάνει μέχρι τώρα.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Και είναι εδώ που βγαίνετε και λέτε Σάκη. Και αυτό είναι κλασικό. Δηλαδή το κάναμε και πριν από 10 χρόνια και 15 και το κάνουμε και τώρα, γιατί ο Σάκης είναι από αυτές τις περιπτώσεις. Γιώργος Στεφάνους αυτό το τραγούδι, έτσι. 1998, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Πολλά έχουμε να πούμε και πολλά να σχολιάσουμε, αλλά λίγο θα πω στον καιρό που αυτές τις πολλές τελευταίες μέρες, τόση ζέστη πια, δηλαδή ανάσα δεν έχουμε πάρει. Κάπως έτσι θα συνεχιστεί και σήμερα υψηλές θερμοκρασίες και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και σε διάφορα σημεία της χώρας μας μέχρι και την Πέμπτη. Την Πέμπτη λένε ότι τα μελιτέμια θα αγριέψουν. Λένε επίσης ότι και βροχές και μπόρες και απ' όλα θα έχουμε. Πέμπτη Παρασκευή και βλέπουμε για το Σαββατοκύριακο. Άλλωστε ακόμη είναι πολύ νωρίς για να πούμε και περισσότερα. Αυτά για το ξεκίνημα του Σεπτεμβρίου που από αύριο τουλάχιστον θα πούμε καλό μήνα. Είπαμε καλό φθινόπωρο, τώρα τα έχουμε λύσει. Αυτά δεν τα λέμε. Αλλά καλό μήνα δεν θα πούμε αύριο. Κάπως έτσι θα είναι και ο καιρός. Λοιπόν, φύγαμε για τη γυναικάρα την ωραία. Για την Ελικοκίνου με το Φίβο, τη σου χρωστάω. Παίζει στο ρυθμό 949 για εσάς.

0: Γιατί και τι είναι μόνο μία και γιατί αυτό μας έρχεται από το παρελθόν φρεσκαρισμένο με την υπογραφή του Φίβου. Φυσικά παίζει στο ρυθμό 949, Αντώνη Περαστικά. Περαστικά σε εσάς που μπορεί να είχατε διάφορα έτσι περίεργα αυτό το διάστημα. Πάμε να τα φτιάξουμε όλα, πάμε να τα χαμογελάσουμε και να τη χορέψουμε τη ζωή μας όπως κάνουμε και το καλοκαίρι και να του δώσουμε τη σωστή παράταση. Λίγο να μεταφερθούμε σε κινηματογραφικό περιβάλλον. Σάντρα Μπούλοκ, Νικόλ Κίντμαν, αυτός ο συνδυασμός λέει και λέει και με διάφορα έτσι φαντασίας σκηνικά. Μία σκοτεινή κατάρα που λέει την οικογένειά τους. Μία ταινία που μπορείτε να τη δείτε σε αποκλειστική προβολή, μαγικά φίλτρα 2. Δύο απλά βήματα χρειάζεστε. Θα γίνετε μέλος στο Village Pass και θα συμπληρώσετε τη φόρμα. Αν κληρωθείτε, βλέπετε τη μαγεία να επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη σε exclusive members only προβολή στα Village Cinemas, εκεί που όλο αυτό είναι μια εμπειρία από μόνο του. Αν λοιπόν πιστεύετε ότι το έχετε, κάντε το. Κάντε τις κινήσεις, κάντε τις πολύ γρήγορα, σήμερα δηλαδή. Γιατί τα Village Cinemas είναι εδώ για να σου δείξουν ότι ναι, μπορείς να συνεχίσεις τη μαγεία. Δεν έχεις τελειώσει καθόλου μαζί της. Γίνεται μέλος λοιπόν στο Village Pass, συμπληρώστε τη φόρμα. Με ένα μαγικό τρόπο θα μπείτε στην κλήρωση και θα δείτε αυτή την επιστροφή των αδελφών Owens, δηλαδή τις δύο πρωταγωνίστριες, στη μεγάλη οθόνη. Αποκλειστική προβολή σας περιμένει. Μαγικά φίλτρα 2. Κάντε το διαγωνισμό, μπείτε στο διαγωνισμό, κάντε την προσπάθειά σας και μην το αναβάλλετε για αύριο, κάντε το σήμερα. Για μία ακόμη φορά θα πω, έρχονται, είναι πρωινά ναυάγια και είναι μόνο στο ρυθμό 949. Ακούστε προσεκτικά.
1: Βασίλη! Βασίλη!
2: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγή!
3: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
2: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
4: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
5: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
3: Ο Ουγγαρέζος!
2: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
3: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας στο πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
2: Με πήγε σε ένα Medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
4: Εδώ στο ρημονήσι!
2: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βέβαια, όταν θα μας βρούνε!
3: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
4: Πω, κρίμα η ταλαιπωρία!
3: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
4: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάχια έχει. Πάτε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
3: Κρίμα.
2: Αχ, τι πάθαμε!
4: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
3: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
2: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
3: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Δημήτρη!
6: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
7: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
10: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Το Gastro Sofi Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο TAEK Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
12: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
13: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
14: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
0: Αυτό είναι το ραδιόφωνο που ακούς σήμερα και κάθε μέρα και που το άκουγες όλο το καλοκαίρι και όλη η σεζόν μπροστά μας είναι. Σε λίγο θα σας πω για τη μεγάλη συναυλία του Γιάννη Πλούταρχου. Σε λίγο θα μιλήσω και λίγο έτσι για τα ζώδια, αν και αύριο θα σας έχω πολλά για το μήνα Σεπτέμβριο. Με ρωτάτε αν θα έχουμε τραγούδι της Γιώτας και φέτος. Γίνεται να κάνω εκπομπή χωρίς τραγούδι της Γιώτας στο κλείσιμο? Και σήμερα έχω αποφασίσει με ποιο θα κλείσω, οπότε το σημερινό είναι καπαρωμένο. Από αύριο περιμένω τις δικές σας έτσι προτάσεις. Αν έχετε αγαπημένο, πολύ αγαπημένο και θέλετε οπωσδήποτε να το χωρίσω μέχρι τις 2, να το κάνετε, να μου το στείλετε δηλαδή. 6937-949-949, εκεί τα διαβάζω όλα. Και τα μηνύματα για καλημέρες και τα μηνύματα για καλή σεζόν και ό,τι άλλο θέλετε εσείς. Αυτό είναι ένα ένοχο κορμί με τις υπογραφές Σαμπάνη και Γρίτσι για τον Νίκο Οικονομόπουλο που παίζει στο ρυθμό 949.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Είναι και αυτά τα μεγάλα λόγια που λέμε μέσα στο καλοκαίρι. Που όταν τα λέμε, λίγο έτσι η θερμοκρασία ανεβαίνει. Καίγεσαι και τα λες. Και μετά τα μεγάλα λόγια τα ψάχνεις όταν μπαίνει ο Σεπτέμβριος. Το αφήνω στην άκρη όμως αυτό. Κρατάω τον Νίκο Βέρτη που μου αρέσει και πάω και σε έναν άλλο καλλιτέχνη που μου αρέσει πάρα πολύ. Και που σε ένα βίντεο που κάναμε αναφερθήκαμε σε πάρα πολλά τραγούδια και σε ωραίες του στιγμές. Και μιλάω φυσικά για τον Γιάννη Πλούταρχο. Πόσο χαίρομαι από το ραδιόφωνο μας παρουσιάζει τον Γιάννη Πλούταρχο αυτήν την Παρασκευή, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαιας. Μια πολύ μεγάλη συναυλία από τον Γιάννη Πλούταρχο, από έναν καλλιτέχνη που έχει διαχρονικές επιτυχίες. Μια μοναδική συναυλία μαζί του η Κατερίνα, με πολύ ωραία τραγούδια, με πολύ ωραία ντουέτα, με πολύ ωραίες αναδρομές στο παρελθόν και όλα τα αγαπημένα, τα πιο σύγχρονα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Αν εσείς θέλετε όμως τώρα με πάθος να διεκδικήσετε μία πρόσκληση, θα κάνετε αυτό που θα σας πω τώρα. Θα γράψετε Πλούταρχος και θα στείλετε το μήνυμα στο Viber του ρυθμού 6937-949-949. Θέλω να το κάνετε, να το σταυρώσετε το μήνυμα και να κερδίσετε τη διπλή πρόσκληση και να βρεθείτε εκεί. Όλα αυτά με το ρυθμό 949, ξαναλέω, την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, Γιάννης Πλούταρχος μαζί του η Κατερίνα στο Κατράκιο, εκεί που οι συναυλίες είναι πάρα πολύ ωραίες και είναι από αυτές που τις θυμάσαι στο κλείσιμο του καλοκαιριού. Να μείνετε στο ρυθμό 949, επιστρέφω με τραγούδι που ξέρω ότι αγαπάτε πάρα πολύ και είναι από το Θοδωρή Φέρι. Έτσι θα ξεκινήσουμε τα 10 στη σειρά στο ραδιόφωνο που αγαπάτε.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
3: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
7: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
7: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
9: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwins σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwins.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
12: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.
13: Πες μου

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ρυθμός 949, καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Καλώς μας ήρθατε εσείς ή κάποιοι τελευταίοι που το παρατείνατε το θέμα των διακοπών και είσαστε και μπόλικοι εσείς που θα έρθετε λίγο πριν ξεκινήσουν τα σχολεία. Ένα λεπτό πριν το ρολόι δεξί 12, στο ρυθμό 949 εδώ που παίζουν δυνατά οι επιτυχίες. Χρόνια πολλά στον Αλέξανδρο και την Αλεξάνδρα που χθες γιόρταζαν. Αν τους ξεχάσατε, πάρτε τηλέφωνο. Και αύριο να ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά γυναικεία ονόματα που γιορτάζουν, θα τα πούμε και αναλυτικά αύριο, να είσαστε προετοιμασμένοι. Παρθένος τώρα, βέβαια, και έχει και γενέθλια και χρόνια πολλά και όλα τα καλά για εσάς τους τόσο τακτοποιημένους και ωραίους ανθρώπους. Αν και διάβαζα ότι ξεχωρίζουν, ρε παιδί μου, τα ψάρια. Λένε ότι έχουν την υψηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη και φοβερή εξυπνάδα. Και ήθελα να το πω έτσι, να το αφήσω εδώ για τα ψαράκια εκεί έξω.

Μόνο επιτυχίες στο ρυθμό 949. Αυτά που αγαπάτε, τα ζητάτε, τα ακούτε. Έτσι συμβαίνει και έτσι συμβαίνει και σε αυτή την εκπομπή πολλά χρόνια τώρα. Από τις 10 μέχρι τις 2, ό,τι θέλετε εσείς, παίζει δυνατά. Πάμε μία βόλτα στην Κρήτη. Όσοι πήγατε στην Κρήτη, αυτό που θα πω το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Όσοι έχουμε να πάμε και καιρό, το Λαχταράμα. Τρεις παραλίες, οι οποίες βρίσκονται πολύ ψηλά σε μία ολόκληρη λίστα παγκόσμια με ομορφιές. Με ομορφιές που τέτοιες ομορφιές θες να τις κολυμπήσεις. Και βεβαίως μέσα σε αυτή την λίστα, πάρα πολύ ψηλά, δηλαδή στη δεκάδα, υπάρχει το Ελαφονήσι. Υπάρχει το Ελαφονήσι που αν έχεις πάει, έχεις αυτό το μπλε του στα μάτια και πάνω σου και την αλμύρα αυτή και όλο αυτό το μαγικό που βλέπεις εκεί. Αλλά δεν είναι μόνο το Ελαφονήσι. Διαβάζω ότι πολύ ψηλά είναι και Φαλάσσαρνα και Μπάλος και όλα αυτά δείχνουν ότι τις ελληνικές παραλίες, γενικά όχι μόνο της Κρήτης, αξίζει να τις κολυμπήσεις. Και αξίζει βεβαίως να πάρεις και μπόλικο ήλιο μαζί σου στις αποσκευές, στο γυρισμό. Μόλις μπείτε στο καράβι για την επιστροφή, να έχετε χωρέσει ωραίες στιγμές, ανεμελιά και μπόλικη αλμύρα. Αυτά έτσι τα ωραία και τα καλοκαιρινά. Πάμε να ακούσουμε κάτι που μου αρέσει. Κάτι που αν πρέπει, αν νιώθετε, αν θέλετε, να το αφιερώσετε. Να πάρετε τηλέφωνο και να πείτε «Βάλε ρυθμό 949, παίζει αυτό για σένα». Να δυναμώσετε και να το απολαύσετε.

0: Λοιπόν, τώρα θα πω κάτι για αυτό το τραγούδι. Κάτι πολύ πολύ συγκεκριμένο και πολύ πολύ προσωπικό, γιατί έτσι κάνουν φίλοι μεταξύ τους, λένε και κάποια προσωπικά. Λοιπόν, αυτό είναι το ότι πιο όμορφο από το Χρήστο Μενιδιάτη με την υπογραφή του Φίβου. Το έχουν φρεσκάρει, μας το έχει ξαναδώσει ο Χρήστος. Ο Χρήστος είναι ο αγαπημένος μου φίλος. Είναι ο άντρας φίλος που έχω σε αυτή τη ζωή και που στο μεευτήριο, αυτό το λέω τώρα για να δείτε πώς τα τραγούδια είναι ωραίο να τα αντιλαμβανόμαστε με έναν μαγικό τρόπο, γιατί τα τραγούδια κάνουν κάτι μαγικό στην ψυχή μας. Ήρθε λοιπόν στο μεευτήριο, στο 24ωρο που είχα γεννήσει και μου είπε: Φιλενάδα, αυτό το τραγούδι είναι για το πλάσμα που θα σε κάνει στην ασχήμια όλη του κόσμου να τα βλέπεις όλα ωραία. Οπότε αφιερώστε το και στα παιδιά σας. Δεν είναι μόνο οι έρωτες, είναι και τα παιδιά, είναι και οι φίλοι μας. Εγώ χωρίς αυτό το ψηλό μου φίλο, δύσκολα. Λοιπόν, αυτά να κάνετε, αυτά τα ωραία. Δείτε τα ωραία και αφιερώστε με πολύ πολύ αγάπη. Είστε στο ρυθμό 949 και καλά κάνετε. Μπράβο για την επιλογή σας και από Δευτέρα κάτι μαγικό γίνεται. Για προσέξτε λίγο, δυναμώστε και προσέξτε αυτό.
1: Βασίλη! Βασίλη!
2: Βασίλη! Αχ, πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγή!
3: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
2: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
4: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
5: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
3: Ο Ουγγαρέζος!
2: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
3: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας στο πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
2: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
4: Εδώ στο ρημονήσι!
2: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βέβαια, όταν θα μας βρούνε!
3: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
4: Κόπο! Κρίμα η ταλαιπωρία!
3: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
4: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόβιλο.
3: Κρίμα.
2: Αχ, τι πάθαμε!
4: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
3: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
2: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
3: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Δημήτρη!
6: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
7: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ο Σταμάτης Γονίδης, ο θρύλος του ελληνικού τραγουδιού και η Έλενα Ζευγαρά, η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, στο Vogue Club Athens. Πρεμιέρα 4 Σεπτεμβρίου.
10: Δεν υπάρχει νερά που δεν λείπεις.
9: Μαζί τους ο Λευτέρης Κρίκης.
10: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
9: Vogue Club Athens, Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος.
11: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και κάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
12: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτο συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
13: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Ρυθμός 949, εδώ είμαστε, σε αυτό το ξεκίνημα της εβδομάδας. Είσαστε πολύ κι εσείς που επιστρέψατε σήμερα στη δουλειά. Ωραία, πάμε να το ζήσουμε, πάμε να το φουντώσουμε, να το ευχαριστηθούμε. Με ρωτάτε ξανά να πω για τον Γιάννη Πλούταρχο. Τι να πω άλλο, πείτε μου, Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή, στο Κατράκιο, μαζί του η Κατερίνα. Γεμάτο επιτυχίες όλο αυτό που θα ζήσουμε, γιατί αυτός είναι ο Πλούταρχος. Και φυσικά προπόληση εισιτηρίων στο more.com, αλλά εσείς μπορείτε κάλλιστα να στείλετε τώρα ένα μήνυμα στο Viber του ρυθμού 6937949949, να γράψετε Πλούταρχος, να το σταυρώσετε και να δούμε μήπως κερδίσετε τη διπλή πρόσκληση. Πότε θα παίξει το λογαριασμό? Ορίστε, νάτος ο λογαριασμός στο ρυθμό 949, δυναμώστε.

0: Στο ρυθμό 949 ακούς πάντα μόνο επιτυχίες και σας ετοιμάζουμε και πάρα πολλές εκπλήξεις και πολύ δυνατά μεγάλα μουσικά events τα οποία θα είμαστε κοντά και τι πρώτα να πω που δεν με αφήνουν και να πω και τίποτα μην νομίζετε, μόνο έτσι λέω έτσι. Αλλά κρατήστε κάτι που διάβαζα μέσα στο Σαββατοκύριακο και λέω αυτό θα το μοιραστώ με τους ακροατές. Όντως, Αύγουστος είναι να μην ξέρεις τι ώρα είναι ακριβώς και να χάνεις τις μέρες. Όντως αυτός είναι ο Αύγουστος, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Οπότε σήμερα θα κάνουμε λίγο, θα πάμε στα πόνερα αυτά και από αύριο θα αρχίσουμε να οργανωνόμαστε σωστότερα. Το έχω πει στον εαυτό μου, πείτε το κι εσείς το δικό σας. Αντιμετωπίστε την κίνηση γιατί βλέπω ότι σε κάποια σημεία στην πρωτεύουσα έχει κίνηση. Οπότε αντιμετωπίστε τα όλα πολύ χαλαρά, ακόμη σαν να έχετε πάνω σας αλμύρα και όλα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε από αύριο που πια στο ημερολόγιο θα λέει 1η του Σεπτέμβρη του 2026. Σε περίπου 5 λεπτά το ρολόι θα δείξει μία καλό μεσημέρι, μεσημέρι τελευταίο του Αυγούστου 31 του μήνα. Σε πολύ λίγο επιστρέφω και φέρνω μαζί μου 10 επιτυχίες από τα πιο αγαπημένα σας. Οπότε να είστε εδώ για να τα απολαύσουμε μαζί.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Γιάννης Πλούταρχος.
2: Μες στον κόσμο αυτό δεν υπάρχει καμία.
1: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαιας. Ο αγαπημένος λαϊκός ερμηνευτής με τις διαχρονικές επιτυχίες που όλοι αγαπήσαμε έρχεται για μία μοναδική συναυλία.
2: Προσπαθώ να σε ξεχάσω.
1: Μαζί του η Κατερίνα σε μία ξεχωριστή βραδιά γεμάτη συναίσθημα και αγαπημένες μελωδίες.
2: Δεν υπάρχει καμία μεταξύ μας χημία.
1: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Για διπλές προσκλήσεις στείλε Πλούταρχο στο Viber του ρυθμού 6937 949 949.
2: Κάθε βράδυ κουβέντια.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
4: Τώρα στην IKEA, η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όρη και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
5: Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, η Pepco στο Escape Center σε περιμένει για ένα ολοήμερο Back to School Party. Γεμάτο μουσική, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Και φυσικά, ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Η Μαντώ Γαστεράτου έρχεται με live εκπομπή, παιχνίδια, πλούσια δώρα και πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά. Μουσική, διασκέδαση, παιχνίδια και μοναδικές εκπλήξεις. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην Pepco του Escape Center. Έλα να γιορτάσουμε μαζί το Back to School, παρέα με τον ρυθμό 949.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
7: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
8: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
9: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλό μας μεσημέρι. Ρύθμος 949, η Μιγιώτα Τσιμπρικίδου μαζί σας. Μέχρι τις 2 θα πάμε μαζί και μέχρι να παραδώσω μικρόφωνο στην Άννα Ζυρδέλη. Έχουμε πολλά καινούρια ρυθμένια να μοιραστούμε και σταδιακά μέσα στις μέρες θα το κάνουμε. Προς το παρόν χαζεύω τα δικά σας μηνύματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα ωραία λόγια. Τι ωραία παρέα είμαστε. Μαρία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στη Βαρβάρα και στην Ξένια και στην Άντια, γυναικοπαρέα βλέπω, ε. Μάλιστα, 6-9-3-7-9-49-9-49. Βάλτε μπροστά οι άντρες. Μείνετε λίγο πίσω τα μηνύματα. Αυτή την ώρα τουλάχιστον. Τώρα αυτή την ώρα θα έρθει και Στέλιος Ρόκος με παλιό και αγαπημένο. Θα έρθει και τραγούδι της Γιώτας που έτσι ήθελα πολύ να το βάλουμε και υπάρχει λόγος, θα καταλάβετε. Γιατί ναι, θα ακούσουμε ένα Δημήτρη Κόκοτα. Θέλω να το κάνουμε πολύ αυτό. Θα τα πούμε σε λίγο. Προς το παρόν αυτό. Αυτό που η Νατάσα σκίζει, αυτό που η Νατάσα με το φορτηγό της γράφει μαγικά. Αυτό που η Νατάσα πάντα έχει τον τρόπο της να τραγουδάει και να μιλάει στις καρδιές μας. Για δυναμώστε και αν πρέπει να το αφιερώσετε κάπου, κάντε το τώρα.

Όλα τα χρόνια στο ραδιόφωνο λέω ότι αυτό είναι το τραγούδι της απόλυτης αφοσίωσης, το Έμεινα Εδώ, που είναι Στέλιος Ρόκος, που ο Στέλιος Ρόκος στο ρυθμό 949 και στα live που έχουμε κάνει και στο Πέφτει Νύχτα με ρυθμό δύο φορές, το έχει πει με διαφορετικό τρόπο. Και τη μία φορά αλλιώς και την άλλη φορά αλλιώς, γιατί άμα είσαι εξαιρετικός μουσικός όπως είναι ο Ρόκος, το λες όπως θέλεις το τραγούδι, καταλαβαίνεις. Δηλαδή του δίνεις όποια μορφή θέλεις εσύ και είναι όλα τέλεια. Είμαστε μαζί σε ένα ραδιόφωνο που και φέτος σκοπεύει να είναι πάρα πολύ και έξω από το στούντιο, για να σας συναντάμε και για να κάνουμε πολύ ωραία πράγματα για εσάς. Και ξεκινάω έτσι για να σας πω ότι λίγο πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, όλα σε επίπεδο διασκέδασης συνεχίζονται, όλα γίνονται με έναν ομαλό τρόπο και πολύ ωραίο, οπότε ναι, επιστροφή στα θρανία, αλλά με έναν τρόπο συναρπαστικό. Κρατήστε αυτά. 5 Σεπτεμβρίου Πέπκο και στο Escape Center στο Ήλιον θα δείτε και θα ζήσετε και θα γίνετε κομμάτι του μεγαλύτερου Back to School Event. Όσοι βρεθείτε εκεί θα έχετε ευκαιρία να διεκδικήσετε πολύ ωραία δώρα, να ζήσετε πολύ μεγάλες εκπλήξεις, να τσεκάρετε ρούχα, είδη σπιτιού, διακόσμηση, τα πάντα, τα πάντα. 5 Σεπτεμβρίου λοιπόν, σημειώστε το, από τις 2 το μεσημέρι μέχρι και τις 8 το βράδυ. Εκεί θα γίνεται κατάσταση εξαιρετική και εκεί έρχεται και κουμπώνει ο ρυθμός 949 και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ για 3 ώρες η Μαντό μας, η Μαντό Γαστεράτου, θα κάνει live εκπομπή, θα έχει παιχνίδια, πλούσια δώρα, πάρα πολλές δραστηριότητες για τα πιτσιρίκια. Θα είναι ακριβώς αυτό που θέλεις να ζήσεις και μην το χάσεις και μην πεις ότι δεν το είπα. Καλά, θα στο επαναλάβω και αύριο βεβαίως, έτσι. Είσαι έτοιμος, φύγαμε γι' αυτό. Μπράβο.

0: Έτσι πολύ μελωδικά στο ρυθμό 949. Τι μας πρόσθεσε πολύ στρες αυτές τις μέρες του καλοκαιριού, των διακοπών για κάποιους? Η σύγκριση μέσω Instagram με πολλούς άλλους. Δηλαδή, πού έχεις πάει εσύ, πού είσαι εσύ, πού μαυρίζεις εσύ και πού βρίσκομαι εγώ. Τι μπορεί να μας χαλάρουν οι φίλοι, οι αγκαλιές, οι ωραίες αγκαλιές. Ελπίζω να κουμπώσατε σε πολύ ωραίες αγκαλιές. Και βεβαίως ένα χαμόγελο και ένα χάδι από αυτούς που αγαπάμε πάρα πολύ. Και η μουσική, παιδιά, η μουσική. Να το πούμε και να το κρατήσουμε στα δύσκολα και στα φθινοπορεινά που θα έρθουν. Η μουσική πάντα τα γιατρεύει όλα. Θέλω να μείνετε στο ρυθμό 949, να προετοιμαστείτε για αυτά τα ωραία που έρχονται στο ραδιοφωνό μας. Και επιστρέφω σε λίγο με Αντώνη Ρέμο.
1: Βασίλη! Βασίλη!
2: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγή!
3: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
2: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
4: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
5: Καλέ, ποιος είναι αυτός?
3: Ο Ουγγαρέζος!
2: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
3: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας το πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
2: Με πήγε σε ένα Medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
4: Εδώ στο ρημονήσι!
2: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βρε, όταν θα μας βρούνε!
3: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
4: Πω, κρίμα η ταλαιπωρία!
3: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανένα να περνάει?
4: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
3: Κρίμα.
2: Αχ, τι πάθαμε!
4: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
3: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
2: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
3: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Δημήτρη!
6: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
7: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
8: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
7: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
9: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
10: Εγώ βάτραχο.
9: Το μωρό κροκοδυλάκι.
10: Φύγαμε για βογωτάκι.
7: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευντέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
3: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Είναι αυτό το μεσημέρι της Δευτέρας, ρυθμός 9.49, που έχει συναντήσει και τους συναδέλφους που έχει να τους δεις και πάρα πολύ καιρό και όλοι κάτι έχουν να πούν. Τώρα το τι είπαμε με τη Ζιρδέλη που θα έρθει σε λίγο να αναλάβει, θα σας το πω, αλλά θέλω να είναι παρούσα για να καταλάβετε. Μέχρι τότε, βλέπω να αναβοσβήνει ένας ωραιότατος Αντώνης Ρέμος. Θα πω για μία ακόμη φορά ότι στο ρυθμός Classics υπάρχει το πιο ωραίο μουσικό ντοκιμαντέρ για τον Αντώνη Ρέμο και θέλω να το δείτε, θέλω να το μοιραστείτε, να το ευχαριστηθείτε. Λέει για τραγούδια, για ιστορίες πίσω από αυτά, για ωραίες συνεργασίες. Και κάποια στιγμή πιάσαμε τη συνεργασία του με τον Νικό Μωραήτη και του έλεγα για τα Σάββατα. Ήρθαν και κούμποσαν και οι Δευτέρες, η συγκεκριμένη Δευτέρα δηλαδή που να ξεκινάει κάπως έτσι. Έτσι, και του λέω τι γίνεται, Σάββατα, Δευτέρες, κάπως το έχετε βρει με τις μέρες και όχι μόνο το έχετε βρει, το έχετε βρει και πετυχημένα, δηλαδή είναι και ωραίο τραγούδι, πολύ ωραίο τραγούδι. Δυναμώστε να το απολαύσουμε μαζί.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Τι να πρωτοπώ τώρα, τι να πρωτοπώ. Ήθελα να πω για το Μαραντίνι που της τετάρτας εδώ, εκτός ρυθμού και τα γνωστά. Θα πω για τη Ζιρδέλη που ήρθε να πάρει μικρόφωνο και να ξεκινήσει σολοκαριέρα ραδιοφωνική για τρεις ώρες μετά από μένα. Θα εντελέσουμε τα μικρόφωνα, θα δίνουμε σκητάλη. Λιβανίζει. Δεν ξέρω, ο Ρούσος το ξέρει αυτό, έχουμε και εμείς εδώ πέρα, έτσι. Ωραία, λιβανίζει το κορίτσι μου. Θέλω λοιπόν να πω και να καταθέσω το εξής. Εγώ πέρασα ένα καλοκαίρι στο σπίτι μου με το νεογέννητο. Όλοι οι συνάδελφοι, δεν τους έφτανε η Ελλάδα, φύγανε στα εξωτερικά. Και δεν τους έφταναν τα εξωτερικά της Ευρώπης, φύγαν και σε άλλες υπήρους. Η Ζιρδέλη λοιπόν πήγε στα Καγκουρό από τη μία, ο Κουμεντάκος πήγε στην Αμερική, ο καθένας πήγαινε κάπου. Ο Φορτούνης πήγε στο Τόκιο που πήγε, μπράβο ρε παιδιά. Και λέω στη Ζιρδέλη, παιδιά, αυτό πρέπει να το πω για να φύγω. Εγώ Κύθνου 28 στο Χαλάνδρη, και μου λέει, ωραία Κύθνος, αυτό. Θέλω να το πω για να ξέρετε ακριβώς πώς θα ξεκινήσει αυτή η ραδιοφωνική σεζόν. Και αφού το είπα αυτό και λίγο πριν σας αφήσω, πάμε στα σοβαρά και πατάμε play.
1: Το τραγούδι της Γιώτας.
0: Το τραγούδι της Γιώτας. Λοιπόν, τώρα κοιτάξτε, η πρώτη μέρα είναι μέρα που έχουμε πει όλα τα ωραία, τα χαριτωμένα και τα χαμογελαστά, αλλά όφιλα να το κάνω αυτό γιατί τον αγαπώ πάρα πολύ και γιατί η φωνή του θα είναι εδώ. Και η ιστορία του θα είναι εδώ και η συνέντευξη που έχουμε κάνει μαζί και όλα αυτά. Το θαύμα που δεν έγινε και ο Δημήτρης Κόκοτας που έφυγε. Πάμε λοιπόν να θυμηθούμε ένα τραγούδι πολύ πολύ αγαπημένο, φυσικά με την υπογραφή του Φίβου από το 1997. Και κάπως έτσι λέω να σας αφήσω. Σας φιλώ έναν ξεχωριστά. Καλή μας σεζόν. Είμαι η Γιώτα Τσιπρικίδου και είμαι στο ρυθμό 949. Η συνέχεια έχει Άννα Ζιρδέλη και αμέσως μετά, ωραία, τι έχει να γίνει μετά, το σόου του Κατινάκη. Αυτό δεν Γιάννης Κατινάκη σόου, κεντρικός πια να τα λέμε. Και η Έλενα Ντάντζελο στο τελείωμα. Αυτά προς το παρόν. Φιλιά πολλά. Δυνατά το ακούς αυτό για να σου θυμίσει κάτι από τα παλιά και να πούμε το αντίο μας στο Δημήτρη Κόκοτα. Φιλιά και πολλά. Καλό μεσημέρι.

0: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Γιάννης Πλούταρχος.
1: Μες στον κόσμο αυτό δεν υπάρχει καμία.
0: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νικαίας. Ο αγαπημένος λαϊκός ερμηνευτής με τις διαχρονικές επιτυχίες που όλοι αγαπήσαμε έρχεται για μία μοναδική συναυλία.
1: Προσπαθώ να σε ξεχάσω.
0: Μαζί του η Κατερίνα σε μία ξεχωριστή βραδιά γεμάτη συναίσθημα και αγαπημένες μελωδίες.
1: Δεν υπάρχει καμία μεταξύ μας χημία.
0: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Για διπλές προσκλήσεις στείλε Πλούταρχο στο Viber του ρυθμού 6937 949 949.
1: Κάθε βράδυ κουβέντια.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
3: Πάμε.
2: Τετράδια.
3: Ναι.
2: Παγούρι.
3: Ναι.
2: Gaming gadgets.
3: Πώς.
2: Popcorn, σινεμά.
3: Τι.
2: Και παγωτό.
3: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
4: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
9: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
10: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Άννα Ζιρδέλη.
11: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες, ό,τι αγαπώ, θα αγαπώ.
12: Επιτυχίες.

Πολύ καλησπέρα, καλημέρα σε όσους ξύπνησαν αργά. Καλησπέρα σε όσους ξύπνησαν νωρίς. Καλώς ήρθατε στη νέα μας εκπομπή εδώ, στο ρυθμό 949. Είμαι η Άννα Ζηρδέλη. Θα σας κρατώ συντροφιά καθημερινά 2 με 5 στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Εβδομάδα προσαρμογής για πολλούς. Είναι η πρώτη μας εβδομάδα. Εγώ προσαρμόζομαι στο μικρόφωνο. Εσείς προσαρμόζεστε σε μένα. Θα τα βρούμε, είναι το μόνο σίγουρο. Και αν κάτι πάει στραβά σήμερα, θα το ονομάσουμε αθορμητισμό φυσικά. Εδώ είμαστε λοιπόν. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949 να κάνουμε παρέα. Να μου πείτε πώς περάσατε, τι κάνατε. 31 του Αυγούστου, χρόνια πολλά σε εσένα εκεί έξω που μπορεί να έχεις σήμερα τα γενέθλιά σου, ναι. Ναι, για να ξεκινήσουμε ωραία και σωστά. Και φύγαμε, έρχονται 10 στη σειρά, είναι πολλές επιτυχίες. Θα ακούσουμε Νατάσα Θεοδωρίδου, Κωνσταντίνο Αργυρό, Μέλισσες, Γιάννη Πλούταρχο. Τώρα όμως, αγαπημένος Νίκος Οικονομόπουλος. Έτσι θα ξεκινήσει αυτή η σεζόν. Δευτέρα 31 Αυγούστου, το ξαναλέω. Πάμε παρέα, πάμε δυνατά.

0: σε 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Αγαπημένη Νατάσα Θοδωρίδου, Πασχάλη Στερζή, δεν θέλω τέτοιου φίλου. Στο ρυθμό 949, ακού μόνο επιτυχίε. Εδώ είμαστε να σκροτάμε συντροφιά και να διαβάζουμε τα μηνύματά σα. Διότι έχετε καταφτάσει ήδη. Πολλοί έχετε επιστρέψει, άλλοι συνεχίζετε τι διακοπέ. Καλά κάνετε. Εμεί είμαστε εδώ ζωντανά να σα κρατάμε συντροφιά και να σα κάνουμε παρέα. Λοιπόν, καλησπέρα στο Μιχάλη, στη Μαριάνθη, στο Μάριο, στη Μάρθα, στον Κυριάκο. Είναι όλοι εδώ πέρα με τα μηνύματά του. Μα στέλνετε τι καλησπέρε και την καλή σεζόν. Καλή σεζόν σε όλου. Καλή αρχή. Νέοι στόχοι ξεκινούν και τώρα το Σεπτέμβρη, αλλά και το Δεκέμβρη, όπου ξέρεις εκεί το Γενάρη λες τώρα είναι η νέα χρονιά. Όχι, τώρα πρέπει να βάλετε τους πρώτους στόχους και όσοι δεν έχουν υλοποιηθεί, απλά δίνουμε μια μικρή παράταση. Εδώ λοιπόν θα είμαστε και συνεχίζουμε με επιτυχίες, με Στέλλα Καλή, με Γιώργο Σαμπάνη, Άννα Βύση, Γιώργος Μαζονάκης και τώρα αγαπημένη Ιουλία Καλυμάνη. Δυναμώστε στο ρυθμό 949, ακούσουμε.

0: Η Στέλλα καλή, να μην ψάχνετε τις δικαιολογίες, γιατί η πιο εμφάνταστη δικαιολογία που έχει χρησιμοποιήσει κάποιος για να αποφύγει κάτι είναι πλέον καθημερινότητα. Κάτι θα βρεις, κάτι θα πεις, κάτι θα συζητήσεις. Αχ, ξαφνικά κάποιος δικός σου δεν είναι καλά, έχει ναυτία ή βρίσκεται στο νοσοκομείο. Μη λέτε ψωματάκια, μη λέτε γιατί γυρίζει, είναι αυτό, η κατάρα και η γαϊδάρα γυρίζουν από εκεί πέρα που το ξεκινάνε, καταλάβατε. Λοιπόν, πολλές καλησπέρες επίσης στη Μαρία, στην Άννα, στη Μαριάνθη ξανά και η Σταύρη στην παρέα. Πολύ χαίρομαι για τα μηνύματά σας. Θα είμαστε καθημερινά 2 με 5 να σας κρατώ συντροφιά. Είμαι η Άννα Ζυρδέλη και θέλω να σας φτιάξω και την όρεξη και τη διάθεση. Και λίγο πολύ, όσο και να μεγαλώνουμε, πάλι μικροί θέλουμε να αισθανόμαστε. Πάλι μικροί θέλουμε να ψάχνουμε να βρίσκουμε ωραία πράγματα. Όπως για παράδειγμα ένα ωραίο σινεμά. Θέλεις να πάρεις την ανεψιά σου, το παιδί σου, θες να πας και μόνος σου, μην τρέπεσαι. Γιατί τα αγαπημένα Minions επιστρέφουν με τη μεγαλύτερη και την πιο τρελή περιπέτειά τους. Το Minions και Τέρατα έφτασαν στα Village Cinema και μιλούν ελληνικά. Μην χάσετε την οικογενειακή κωμωδία. Θα σας χαρίσει άφθονο γέλιο και διασκέδαση. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση εξωτερικού, δηλαδή να πάρουμε τον αέρα μας, ρε παιδί μου. Να δείτε και τι θα έρθει σε λίγες μέρες. Μιλάμε για τα πρωινά ναυάγια. Επιστρέφει το πρωινό και επιστρέφει διαφορετικό και ανανεωμένο.
1: Βασίλη! Βασίλη!
2: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγή!
3: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
2: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
4: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
5: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
3: Ο Ουγγαρέζος!
2: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
3: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας το πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
2: Με πήγε σε ένα Medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
4: Εδώ στο Ρημονήσι!
2: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βέβαια, όταν θα μας βρούνε!
3: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
4: Κρίμα η ταλαιπωρία!
3: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
4: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
3: Κρίμα.
2: Αχ, τι πάθαμε!
4: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
3: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
2: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
3: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Δημήτρη!
6: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
7: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
3: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 40% σε επιλεγμένα έπιπλα γραφείου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ο Σταμάτης Γονίδης, ο θρύλος του ελληνικού τραγουδιού και η Ελένα Ζευγαρά, η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, στο Vogue Club Athens. Πρεμιέρα 4 Σεπτεμβρίου.
5: Δεν υπάρχει μέρα μου.
4: Μαζί τους ο Λευτέρης Κρίκης.
5: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
4: Vogue Club Athens, Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος.
5: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Καλώς τους, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά 2 με 5 Άννα Ζηρδέλη στην παρέα σας. Τι ήθελα να πω τώρα, ναι. Είναι της πρώτης μέρας, είναι ξέρεις αυτό το να ξεσκουριάσεις. Να μπεις λίγο στην καθημερινότητά σου, στη ρουτίνα σου. Εδώ είμαστε να σου κρατάμε συντροφιά από πάρα πολύ νωρίς μέχρι αργά, 24 στα 7. Εγώ όμως εδώ. Σήμερα Δευτέρα, 31 του Αυγούστου, να κλείσουμε τον Αύγουστο, να ανοίξουμε το Σεπτέμβριο, να ανοίξουμε μια πολύ ωραία σεζόν για όλους. Για όλους εσάς που ξεκινάτε τώρα τις δουλειές σας, που ξεκινάτε τώρα να κάνετε κάτι καινούριο ή να ξαναμπείτε στην ίδια ρουτίνα την αγαπημένη σας. Λοιπόν, συνεχίζουμε με επιτυχίες και Θοδωρής Φέρης, 43 λεπτά και μετά τις 2, εδώ, στο ρυθμό 949. Δυναμώστε.

0: Και έχει δίκιο ο Αντώνης Ρέμος, παιδιά. Ποτέ. Και ποτέ μιλέτε δεν θα κάνω αυτό και δεν θα κάνω το άλλο, γιατί το λούζεσαι στο τέλος. Κατάλαβες. Εγώ κορόιδευα εδώ πέρα φίλους μου που τρώνε, πίνουν μάλλον αυτό το μάτσα το τσάι και έχω ξετρελαθεί μετά από ένα ταξίδι που έκανα φέτος το καλοκαίρι. Λοιπόν, πολλές καλησπέρες στην Άννα. Η Μαρία λέει: καλή αρχή, Άννα. Εύχομαι τα καλύτερα. Μας λείψατε όλοι σας. Και εμάς μας λείψατε, αληθινά. Αλλά το χρειαζόμασταν το διαλυματάκι μας. Όλοι το χρειαζόμαστε. Η Βιβί είναι στην παρέα μας. Ο Κυριάκος λέει: καλησπέρα, θέλω να γνωρίσω από κοντά την Ήβη Αδάμου και τον Μιχάλη Σταβέντο. Κοίταξε τώρα, Κυριάκο, με τις ωραίες νύχτες που κάνει ο ρυθμός και τις εκδηλώσεις, να είσαι σίγουρος, να είσαι συντονισμένος. Κάτι θα προκύψει, κάτι θα έρθει. Εγώ δεν ξέρω. Σίγουρα εδώ ακούς επιτυχίες, έχεις τη δυνατότητα να ταξιδέψεις με το μυαλό σου και όχι μόνο. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε καθημερινά μια παρέα και θα τα λέμε 2 με 5 ή μια Ναζιρδέλη και σας κρατάω συντροφιά. Μπορείτε, λέει, να κάνετε κάτι. Κυριάκο μου θέλει, επιμένει ο Κυριάκος. Κυριάκο, τι να σου πω, ρε Κυριάκο μου, να ρωτήσω εδώ πέρα τους υπεύθυνους πότε έχουν σκοπό να ετοιμάσουν κάτι. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια γρήγορη ανάσα, ένα break και επανερχόμαστε για την επόμενη ώρα.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Γιάννης Πλούταρχος.
2: Μες στον κόσμο αυτό δεν υπάρχει καμία.
1: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νικαίας. Ο αγαπημένος λαϊκός ερμηνευτής με τις διαχρονικές επιτυχίες που όλοι αγαπήσαμε έρχεται για μία μοναδική συναυλία.
2: Προσπαθώ να σε ξεχάσω.
1: Μαζί του η Κατερίνα σε μία ξεχωριστή βραδιά γεμάτη συνέστημα και αγαπημένες μελωδίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Για διπλές προσκλήσεις στείλε Πλούταρχο στο Viber του ρυθμού 6937 949 949.
2: Κάθε βράδυ κουβέντια.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ο Ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ο Σεπτέμβρης μπαίνει με live που δεν χάνονται. Η Ιουλία Καραπατάκη επιστρέφει στο Θέατρο Γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ την 1η Σεπτεμβρίου για μια βραδιά γεμάτη ένταση και συνέστημα. 2 μέρες μετά μένουμε στο Θέατρο Γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Νταλάρας μας συναντά μέσα από τα σπουδαία ρεμπέτικα τραγούδια. Κι αν προτιμάς να ακολουθείς τη μουσική όπου και αν πηγαίνει, το Aquila's Prestar Tour Powered by ΔΕΗ κάνει στάση στα Παλαιά Σφαγεία της Πάτρας στις 3 Σεπτεμβρίου και στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο Καλαμάτας στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μήνας κορυφώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου όταν ο Αντώνης Ρέμος μετατρέπει την παραλία Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Γιατί μια φορά γίνεσαι 30. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ παρουσιάζει

0: Πολυτελεία Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγή. Στοίχημα. Όμιλος Ακτόρ. Εταιρεία αναψυκτικών Lux. Υποστηρικτές Public. Μέλος του Ομίλου Ολύμπια. Intercut. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
2: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
1: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
3: Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, η Pepco στο Escape Center σε περιμένει για ένα ολοήμερο Back to School Party. Γεμάτο μουσική, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Και φυσικά, ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Η Μαντόγα Στεράτου έρχεται με live εκπομπή, παιχνίδια, πλούσια δώρα και πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά. Μουσική, διασκέδαση, παιχνίδια και μοναδικές εκπλήξεις. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην Pepco του Escape Center. Έλα να γιορτάσουμε μαζί το Back to School παρέα με τον ρυθμό 949.
4: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Ειδική στην όραση. Ερμού 61.
5: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
6: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Άννα Ζυρδέλη.
7: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
8: Αυτός είναι ο σταθμός μου.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς ήρθατε εσείς που στονίστε και τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά 2 με 5 αναζυρδέλη. Εδώ είμαστε λοιπόν να κρατάμε συντροφιά σήμερα Δευτέρα 31 του Αυγούστου να ξεκινάει ωραία αυτή η σεζόν, η ραδιοφωνική σεζόν με πολύ ωραία πράγματα εκτός από επιτυχίες και θέματα. Κίνηση δεν υπάρχει ιδιαίτερη. Μιλάμε τώρα ό,τι θέλουμε. Για στείλτε μας τα μήνυματά σας. Για πείτε μας που βρεθήκατε, που πήγατε, τι κάνατε, αν θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας, έτσι. 6937-949-949 και μην ξεχνάς μας ακούς από όλο τον κόσμο μέσω soundist.gr, καύτος ρυθμός 949. Δυναμώστε γιατί έρχονται 10 στη σειρά και αρχίζουμε με Κατερίνα Λιόλιου. Κάνει πολύ σωστά το λογαριασμό.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

Οριακά λοιπόν, έτοιμη είμαι και εγώ να τα σπάσω, όπως και η Αναστασία εδώ στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Η Κατερίνα λέει: πήγαμε Εκαία, Δονούσα και Θεσσαλονίκη. Πολλές καλησπέρες και στο Γιάννη, αγαπημένος ντόκτορ από LA. Βρίσκεται στην Ελλάδα, κορίτσια. Αυτό θα σας πω μόνο, διότι ψάχνουν ύφη για το Γιάννη εδώ και 2 χρόνια. Μέσα από το ρυθμό, έτσι. Χωρίς το ρυθμό ψάχνω χρόνια. Διότι κάτι μου λέει ότι αυτό το παιδί θα έρθει εδώ πέρα σύντομα. Και αν ψάχνετε ένα καλό παιδί, εγώ θα σας κάνω το καλύτερο προξενιό. Λοιπόν, ακούστε, δεν μιλάει κανείς για τη μάστιγα μετά τις διακοπές. Τι εννοώ? Ωραία πας, ωραία ξεκουράζεσαι. Ο έλα μου, ντε, όταν επιστρέφεις έρχεται η φασίνα. Δεν έρχεται το σιδέρωμα. Και βοήθεια να έχεις στο σπίτι, που λέει ο λόγος. Δεν θα σου τα κάνει κιόλα. Κάτι πρέπει να κάνεις κι εσύ. Κι εγώ είχα βοήθεια. Κακά τα ψέματα. Αλλά το σιδέρωμα είναι σιδέρωμα. Έπρεπε να φύγει μετά η γυναίκα και έπρεπε να σιδερώσω. Και σιδέρωσα 6 πλυντήρια, χωρίς υπερβολές. Χωρίς υπερβολές, αλήθεια. Λοιπόν, θέλω να κάνετε το πρόγραμμά σας. Δηλαδή να ξεκινήσετε σήμερα που είναι Δευτέρα και να πείτε: μπορεί να το πάω και χαλαρά. Να το πας και πάρα πολύ χαλαρά. Καλό χειμώνα δεν λέμε, μην ακούσω κανέναν να πει. Ντροπή σας. Ντροπή σας. Θέλοντας και μη, άνοιξε καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας. Δεν είναι κοντά ο χειμώνας. Αργεί. Το βλέπετε και από τις θερμοκρασίες. Δείτε όμως τώρα τι έχει η ατζέντα. Το Σάββατο. Το Σάββατο οι θερμοκρασίες θα είναι πάρα πολύ καλές. Και εσύ θέλεις να ετοιμαστείς, διότι μπορεί να έχεις βαφτιστήρι, να έχεις παιδί, να έχεις φίλο, φίλη που θέλετε να κάνετε το γνωστό back to school. Και δεν είναι άλλο από το κατάστημα Pepco στο Escape Center στο Ήλιον. Διότι το Σάββατο 5 του μήνα από τις 2 το μεσημέρι μέχρι και τις 8 η ώρα το βράδυ, το μεγάλο back to school event θα μας περιμένει εκεί με πάρα πολλά δώρα, φοβερές εκπλήξεις. Μην ακούσω κανένα να πει δεν έχω παιδιά, δεν έχω σκυλιά, δεν έχω γατιά. Στα Pepco βρίσκεις πάντα τα πάντα, αυτό θα σου πω. Δεν θα είμαι μόνο εγώ εκεί. Θα είναι η Μαντό η γαστερά του, παιδιά. Έρχεται live με εκπομπή, παιχνίδια, πλούσια δώρα και πάρα πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά. Όλοι θα περάσουμε να πούμε μια καλησπέρα. Δεν θα περάσουμε? Βέβαια και θα περάσουμε. Σας θέλω εκεί να μαζευτούμε, να οργανωθούμε και φυσικά να ακούσουμε επιτυχίες όπως αυτές που έρχονται τώρα. Διότι είναι πολλές. Ο Απόν θα περάσει και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και ο Νίκος Απέργης και η Λίλα. Τώρα Βέγγας. Για δυναμώστε. Ψηλά, ψηλά.

0: Εμένα. Καντάδα λοιπόν και απόν. Και ποιος δεν λατρεύει τις καντάδες και ποιος δεν θα ήθελε να του κάνουν καντάδα. Ψέματα θα πεις, ψέματα. Μου είχε συμβεί να βρεθώ στη Ζάκυνθο και να κάνουν καντάδα εκεί και τη ζήλεψα τόσο πολύ και μου θύμιζε, ξέρεις, κάτι από τα παλιά στο σήμερα και είναι αυτά τα πολύ ωραία, ρε παιδί μου, που έρχονται μπροστά σου και λες αχ, να το ζούσα κι εγώ. Αχ, αυτά και άλλα πολλά θα συζητήσουμε, θα ζήσουμε παρέα και αυτή τη νέα ραδιοφωνική σεζόν. Είμαι η Άννα Ζυρδέλη, θα κάνουμε παρέα καθημερινά 2 με 5, φυσικά στον καλύτερο σταθμό της πόλης, το ρυθμό 949. Και έρχονται και τα πρωινά ναυάγια, ο Σονούπο. Πάρε μια γεύση.
1: Βασίλη! Βασίλη!
2: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
3: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
2: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
4: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
5: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
3: Ο Ουγγαρέζος!
2: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
3: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας στο πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
2: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
4: Εδώ στο ρημονήσι!
2: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βέβαια, όταν θα μας βρούνε!
3: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
4: Κρίμα η ταλαιπωρία!
3: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
4: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόβιλο.
3: Κρίμα.
2: Αχ, τι πάθαμε!
4: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
3: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
2: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
3: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Δημήτρη!
6: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
7: Νέα κυκλοφορία.

0: πληροφορία. Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
4: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο, 800 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί, 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop, 350 γραμμάρια, με Lidl Plus, 3,79. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Είναι Δευτέρα 31 Αυγούστου, το ρολόι γράφει 42 δευτερόλεπτα μετά τις 3, εδώ είμαστε εδώ, στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες, η Μιάννα Ζιρδέλη, καθημερινά 2 με 5, στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Και ετοιμάζουμε πολύ ωραία πράγματα εδώ με το ρυθμό, γιατί παρουσιάζει την Ιουλία Καλυμάνη την 3η 15 του Σεπτέμβρη στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαιας. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς σε μια μοναδική βραδιά με όλες τις επιτυχίες που ξεχώρισαν και αγαπήθηκαν. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Για να κερδίσεις όμως διπλή πρόσκληση, στείλε Καλυμάνη όπως τα ακούς. Με μεγάλα και κεφαλαία θέλω, έτσι. Στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949. Και φυσικά μας στέλνεις, μας λες και πώς πέρασες τα μηνύματά σου, ό,τι γουστάρεις, όπου θέλεις να αφιερώσεις, ό,τι θέλεις, ρε παιδί μου, μήνυμα να περάσεις. Εδώ είμαστε. Εδώ θα είμαστε να σου κρατάμε συντροφιά. Μας ακούς και μέσω soundist.gr, καυτός ρυθμός 949, από όλο τον κόσμο. Και συνεχίζουμε με πολλές επιτυχίες. Θα έρθει και ο Γιάννης Πλούταρχος και ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Τώρα όμως έσκασε, αγαπημένη Νατασάρα, Νατάσα Θοδωρίδου και Φορτηγό. Παρακαλώ, δυναμώστε.

0: Γιάννη Πλούδαρχο, λοιπόν, και η αυτοκαταστροφή σου. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Έχετε κάνει έναν πανικό, ένα χαμό με τα μηνύματά σας για το διαγωνισμό για την Καλυμάνη. Δεν μπορώ όμως να μην πω τώρα, παιδί μου, μιας και ακούσαμε και Γιάννη Πλούταρχο, ότι έρχεται 4 του μήνα, 4 Σεπτέμβρη, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας με την αγαπημένη του κόρη την Κατερίνα. Και μπείτε στα social του ρυθμού 949, δείτε και την ανάρτηση. Τρέχει διαγωνισμός, μπορείτε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για αυτή την εξαιρετική βραδιά. Φυσικά μπορείτε να μπείτε σε όλα τα. Σε όλους τους λογαριασμούς του ρυθμού, των παραγωγών, το soundist.gr, καυτός ρυθμός 949 που ακούτε από όλο τον κόσμο, από όπου και αν είστε, ό,τι και να κάνετε, μπαίνετε μέσα, βλέπετε τι γίνεται, τι τρέχει, ποιοι καλλιτέχνες έρχονται, τι ετοιμάζουμε, αυτά και άλλα πολλά θα τα δείτε καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, να ανοίγονται μπροστά σας, τα μάτια σας, και θα έρθουν και πολύ ωραίοι διαγωνισμοί, πολύ ωραία πρόσωπα θα περάσουν από εδώ και φυσικά επιτυχίες. Πάμε να κάνουμε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σε εντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
3: Πάμε.
2: Τετράδια.
3: Ναι.
2: Παγούρι.
3: Ναι.
2: Gaming gadgets.
3: Πώς.
2: Popcorn, σινεμά.
3: Τι.
2: Και παγωτό.
3: Καλά, χωράνε όλα αυτά στο backpack.
4: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
5: Ο ρυθμός 949 προτείνει
6: νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ο Σεπτέμβρης μπαίνει με live που δεν χάνονται. Η Ιουλία Καραπατάκη επιστρέφει στο θέατρο γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ την 1η Σεπτεμβρίου για μια βραδιά γεμάτη ένταση και συνέστημα. Δύο μέρες μετά μένουμε στο θέατρο γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Νταλάρας μας συναντά μέσα από τα σπουδαία ρεμπέτικα τραγούδια. Κι αν προτιμάς να ακολουθείς τη μουσική όπου και αν πηγαίνει, το Aquila Press Star Tour Powered by ΔΕΗ κάνει στάση στα Παλαιά Σφαγεία της Πάτρας στις 3 Σεπτεμβρίου και στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο Καλαμάτας στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μήνας κορυφώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου όταν ο Αντώνης Ρέμος μετατρέπει την παραλία Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Γιατί μια φορά γίνεσαι 30. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 8.30, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγή, στοίχημα, όμιλος Άκτορ, εταιρεία αναψυκτικών Lux, υποστηρικτές Public, μέλος του ομίλου Olympia, Intercut, παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
10: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
11: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο.
12: Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
13: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τρίτη και τελευταία ώρα, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα, Δευτέρα 31 του Αυγούστου, 4 ακριβώς. Το ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Η Μιάννα Σιρδέλη, τα λέμε καθημερινά 2 με 5 στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Έρχονται 10 στη σειρά. Πριν όμως, δεν θέλω να ξεχνιέσαι, περιμένω τα μηνύματά σου μέσω Viber στο 6937-949-949. Είναι αυτή η εβδομάδα η ωραία προσαρμογή. Καλώς ήρθατε εσείς που μας ακούτε πρώτη φορά, ήρθατε για να μείνετε. Καλώς ήρθατε εσείς που ξεκινάτε νέα πράγματα, εδώ είμαστε. Να σας κρατάμε συντροφιά, να πάμε χέρι-χέρι και να κάνουμε καλές, ωραίες εντυπώσεις. Γιατί πάντα η πρώτη εντύπωση μένει, κακά τα ψέματα. Μας ακούσουμε στο soundist.gr, καθώς ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο, από όλα τα μήκη και πλάτη. Εδώ είμαστε και ξεκινάμε, μια και είναι Δευτέρα, με Αντώνη Ρέμο. Και Δευτέρα αυτή η ώρα είναι πολύ δυνατή. Είναι η τρίτη και τελευταία ώρα. Για δυναμώστε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Κι ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

Ήταν ο Γιώργος Γιαννιάς και άντε μην αργείς. Και άντε λοιπόν, γιατί το political correct έχει φτάσει σε άλλο level, διότι διαβάζω εδώ ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο τον αποκαλείς κάποιον φαλακρό θεωρείται πλέον σεξουαλική παρενόχληση. Πού έχουμε φτάσει? Πρέπει, παιδιά, πείτε το σεξιστικό καλύτερα. Νομικό, λέει, δεδικασμένο αποτελεί πλέον στο Ηνωμένο Βασίλειο η χρήση της λέξης φαλακρός. Δηλαδή, είναι κάποιος που δεν έχει μαλλιά, τον λες φαλακρό και ξεκίνησε τώρα από εργασιακό περιβάλλον. Διότι κάποιος αποκάλεσε τον άλλο φαλακρό και πήγε του έκανα και μήνυση. Κατάλαβες? Τα δικαστήρια στη Βρετανία το έχουν πάει σε άλλο level. Εμείς εδώ ούτε με τα βασικά δεν ασχολιόμαστε, βέβαια, θα μου πεις. Η απόφαση εκδόθηκε μετά από την προσφυγή που έλεγα για τον συνάδελφο. Οι δικαστές έκριναν ότι επειδή η τριχόπτωση επηρεάζει κυρίως τους άνδρες, άκου τώρα, έτσι, το συγκεκριμένο σχόλιο συνδέεται άμεσα με το φύλο. Οπότε σου λέει, δεν έπρεπε, ρε παιδί μου, να το πεις. Έτσι, υποτίμηση της εμφάνισης με βάση αυτό το χαρακτηριστικό θεωρείται πλέον διάκριση, ανοίγοντας το δρόμο για αυστηρότερη προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Δεν είναι μόνο για τους εργαζόμενους, είναι για όλους πλέον. Πρέπει πραγματικά να βουτάμε τη γλώσσα στο μυαλό πριν μιλήσουμε. Αλλά ξεχνιέσαι. Σε ποιον δεν έχει συμβεί, ρε παιδιά? Μεταξύ μας τώρα, σε 2-3 ανθρώπους που μπορεί να καθόμαστε να πιούμε τον καφέ μας, θα πούμε κάτι που ουσιαστικά είναι κατακριτέο. Ναι. Τώρα το φαλακρό, και πού είναι αυτό το ωραίο το τραγούδι που έλεγε ο Ζουγανέλης, άσε πια το μακριμάλι. Το θυμάστε, φαντάζομαι. Συνεχίζουμε όμως με πολλές επιτυχίες, γιατί έχουμε και τα 10 στη σειρά και από ό,τι βλέπω είναι αντρική υπόθεση. Ηλίας Βρετός, Νίκος Βέρτης, Νίκος Οικονομόπουλος, Γιώργος Μαζονάκης και τώρα Χρήστος Μενιδιάτης. Δυναμώστε. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Ηλίας Βρετός λοιπόν και λάθος. Στο ρυθμό 949 ακούσουμε μόνο επιτυχίες. Και αν θυμάστε πέρυσι, μας είχαν κάνει οριακά λοβοτομή, ρε παιδί μου, με την Bonnie Blue. Έγινε μαμά. Mm-hmm. Αν θυμάστε την Bonnie Blue, δεν τη θυμάστε. Τέλος πάντων, είναι η γνωστή, τέλος πάντων, δημιουργός περιεχομένου, ερωτικών περιεχομένων, τέλος πάντων, που είχε πει ότι θα πήγαινε με 1000 άντρες την ημέρα, αν δεν κάνω λάθος. Έγινε μαμά, το ανακοίνωσε στα social media και έγραψε και μετά γίναμε 1058. Φαντάσου. Αφήνοντας βέβαια το ίντερνετ να κάνει μόνο του τους υπολογισμούς, η γνωστή αυτή δημιουργός, με το περίφημο αυτό challenge. Α, να το βρήκα. 1057 άνδρες σε 12 ώρες. Πάντως αυτή τη φορά 1058 είναι ένα. Πολύ γλυκό νούμερο. Βέβαια τώρα ψάχνει και τον μπαμπά του παιδιού. Τι να σας πω τώρα. Τι να σας πω. Βάλτε κάτω, βρέξτε. Βρέξτε. Λοιπόν, θα πάμε σε γρήγορο break. Θα πάρετε μία δόση από το τι έρχεται. Τι ναυάγιο μας περιμένει την επόμενη σεζόν. Δημήτρης Ουγγαρέζος, Βασίλης Φουρτούνης, Αθηνά Φαλίδου.
1: Βασίλη!
2: Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
3: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
2: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
4: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
5: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
3: Ο Ουγγαρέζος!
2: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
3: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας στο πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
2: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
4: Εδώ στο ρημονήσι!
2: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, άτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βρε, όταν θα μας βρούνε!
3: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
4: Κόπο! Κρίμα η ταλαιπωρία!
3: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
4: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
3: Κρίμα.
2: Αχ, τι πάθαμε!
4: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
3: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
2: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
3: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Δημήτρη!
6: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
7: Νέα κυκλοφορία.

0: πληροφορία.
1: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
2: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
9: Τρία λεπτά και μετά τις 4 εδώ είμαστε, Λάνια μου. Αχ, τι λέω, αχ, η δύναμη της συνήθειας, εδώ είμαστε. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Άννα Ζυρδέλη καθημερινά 2 με 5 στο ρυθμό 949. Να σου κρατάμε συντροφιά και να λέμε τα ωραία μας. Λοιπόν, μας ακούς μέσω soundist.gr καθώς ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο. Και φυσικά διαβάζουμε τα μηνύματά σου μέσω Viber στο 6937-949-949. Έρχονται επιτυχίες, έρχεται κοινά Τάσα Θοδωρίδου και ο Κωνσταντίνος Αργύρος. Όμως τώρα, αγαπημένη Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια. Εδώ το πρώτο ακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε. Δυναμώστε.

0: Με αγαπημένη Νατάσα Θοδωρίδου και Φεγγάρι θα σας αποχαιρετήσουμε, γιατί ήρθε η ώρα να δώσουμε σκυτάλι. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 2, το ξέρετε. Θέλω να θυμάστε ότι η μέρα είναι μικρή για να τη χαλάμε, δεν θέλω να τη χαλάτε. Και θέλω τώρα την αμέριστη προσοχή σας. Τα πράγματα είναι απλά. Νομίζετε ότι τα πράγματα είναι περίπλοκα. Τα πράγματα είναι λίγο όπως παλιά θα λέγει κανείς. Διότι κάτι σας θυμίζει αυτό, ναι. Δίνω σκετάλη σε αγαπημένο Γιάννη Κατινάκη με το show του που θα σας κρατάει συντροφιά. Κάνουμε έτσι τράμπα θα λέγει κανείς, ναι, ναι. Το 2558 και μ' αρέσει έτσι αυτός ο αποχαιρετισμός, μ' αρέσει, το δίνω όλο δικό σας. Θέλω την αγάπη σας, όπως δίνετε και σε μένα, να δίνετε στο Γιάννη, που τη δίνετε χρόνια βέβαια στο Γιάννη, τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε, να είχαμε να λέγαμε, Γιάννης Κατινάκης, εδώ μέχρι και τις 8 το ξαναλέω, γιατί έχουμε αλλάξει, γιατί κάποιος μπορεί να έχει συντονιστεί από 2 μέχρι 5 και να περιμένει να ακούσει το Γιάννη. Αλλά άκουσε την Άννα Ζερδέλη. Και τώρα θα ακούσει το Γιάννη. Άντε, άντε. Καλό μήνα να έχουμε. Καλή αρχή σε όλους. Φιλιά πολλά.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Γιάννης Πλούταρχος.
2: Μες στον κόσμο αυτό δεν υπάρχει καμία.
1: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νικαίας. Ο αγαπημένος λαϊκός ερμηνευτής με τις διαχρονικές επιτυχίες που όλοι αγαπήσαμε έρχεται για μία μοναδική συναυλία. Μαζί του η Κατερίνα σε μία ξεχωριστή βραδιά γεμάτη συνέστημα και αγαπημένες μελωδίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Για διπλές προσκλήσεις στείλε Πλούταρχο στο Viber του ρυθμού 6937 949 949.
2: Κάθε βράδυ κουβέντια.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο More.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Ο Σταμάτης Γονίδης, ο θρύλος του ελληνικού τραγουδιού, και η Έλενα Ζευγαρά, η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, στο Vogue Club Athens. Πρεμιέρα 4 Σεπτεμβρίου.
6: Δεν υπάρχει μέρα μου, δεν λείπεις.
5: Μαζί τους ο Λευτέρης Κρίκης.
6: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
5: Vogue Club Athens, Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
9: He's from Greece.
10: The Giannis Katinakis Show.
11: Είναι φανταστικός.
12: Κατινάκη, σε έχω βάλει αφίσα στο δωμάτιό μου.
13: Γιάννης Κατινάκης και ξέρω ψωμί.
14: Ακούω Γιάννη όλη μέρα. Τον βλέπω και στον ύπνο μου.
15: Ανοίγω το ψυγείο και τον βλέπω.
16: Όταν μεγαλώσω, θα ήθελα να γίνω σαν τη Γιάννη.
17: Χωρίς το Γιάννη, προκοπή το ραδιόφωνο δεκάρι.
18: Κατινάκη.
19: Oh my goodness, Giannis. The Giannis Katinakis Show.
20: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και όπως κατάλαβες, ναι, Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου, με διαφορετική ώρα αυτή τη χρονιά, έτσι. Μόνο αυτό άλλαξε, παιδιά, και όχι μόνο. Άλλαξε και η εκπομπή, γιατί έχουμε πάρα πολλές στήλες, έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια. Δεν άλλαξε όμως το κέφι, το ναζί, η τσαχπινιά μου, και έχω έρθει πάρα πολύ ανανεωμένος. Και φέτος θα κάνουμε την πιο ωραία παρέα. 5 με 8, The Giannis Katinakis Show, και έχουν ακούσουν τα αυτάκια σου πράγματα και θάματα. Έχω έρθει με πάρα πολύ κέφι, φόρτσα τα πανιά. Κρίμα που δεν με βλέπεις, κολοτσερπεδάκι. Με έχω βάλει ένα μπλε πάρα πολύ ωραίο. Έχω ντυθεί Ιόνιο Πέλαγος και είμαι ένα κουκλάκι ζωγραφίστο. Με τραβάνε και τα βίντεο εδώ πέρα. Σε θέλω στην παρέα μου, σε θέλω συντροφιά μου. Ενεργό, πιο ενεργό από ποτέ φέτος. Και ξεκινάμε με μηνυματάκι για καλή επιτυχία και καλή αρχή. 6937 949 949 το Viber μας. Τώρα δικαιολογίες δεν έχεις. Έχεις πάει έχει ξεκουραστεί, έχει κάνει τα μπάνια σου, έχει αλλάξει φιλίπια από το μαύρισμα, έχει βρει τα κομμενάκια σου, ελπίζω και εύχομαι. Οπότε είσαι ανανεωμένο και έτοιμο να μου κάνει την παρεούλα την ωραία, τη σωστή. Λίγο άγχο υπάρχει, λίγο άγχο υπάρχει. Οπότε σε θέλω εδώ με στοργή, φροντίδα και προδέρμ για να με χαλαρώσει με ένα ωραίο μασά πιθανότητα αν ήσουν εδώ. Και δεν μιλάω άλλο γιατί ήρθε η ώρα για επιτυχίε. Γιατί ρυθμό 949 μόνο επιτυχίε, έτσι. Και ξεκινάω με Θοδωρή Φέρη, την πρώτη εκπομπάρα, το πρώτο σόου. Και είπε, δυναμώνει την ένταση. Και έρχομαι με πανικό, έρχομαι αγάπη μου. Και παιχνίδια και δώρα και ό,τι άλλο λαχταρά. Θοδωρή, αναλαβού και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης, δεν αποκαλύπτω ακόμα, να κάτσεις και να ακούσεις.

0: Ναι, λοιπόν, θα μαγέψω τα πλήθη πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης, πρεμιερούλα σήμερα σε 9 ώρα με νέα υπερεκπομπάρα και θα γίνει πανικός, παιδιά. The Γιάννης Κατινάκης Show. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί βλέπω πάρα πολλά μηνύματα που μου λένε καλή επιτυχία. Break a leg, μου λένε κάποιοι στα αγγλικά γιατί είμαι και από το Michigan. Έχω τον Αντώνη, την Αριστεία, τον Δημήτρη, τον Λευτέρη και άλλον Δημήτρη έχω. Παιδιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα, τέρμα τα μηνύματα. Τώρα ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα, αλλά κυρίως του Γιάννη Κατινάκη, γιατί εγκαινιάζουμε τη νέα στήλη αυτής της εκπομπής, η οποία είναι το δίλημα του Γιάννη. Και είναι αυτό ακριβώς που ακούγεται. Ένα δίλημα που θα διακυβεύεται εδώ πέρα στον αέρα του ρυθμού 949 και θέλω και εσύ πάντα ενεργά να μου λες τη γνώμη σου. Πάμε για το πρώτο. Φύγαμε λοιπόν.
1: Το δίλημα του Γιάννη.
0: Βεβαίως. Το δίλημα του Γιάννη λοιπόν το σημερινό και πρώτο αυτού του σόου είναι... Διακοπές με τον γκόμενο, αν έχεις και είσαι τυχερός, ή με την παρέα σου. Βέβαια, η δική μου άποψη είναι διακοπές με κανέναν, γιατί είμαι μονόχνοτος. Αλλά, αν πρέπει να διαλέξω, θα διαλέξω διακοπές με φίλους και θα σου πω αμέσως γιατί. Διότι, αν θες να μακροημερεύσει αυτή η σχέση και να μην φύγει άνθρωπος στην τελή με τα κανίνκα να πάει μακριά να σε γλιτώσει από σένα, δεν πρέπει ποτέ να συγκατοικήσετε στο ίδιο δωμάτιο. Διότι είναι και τα ξενοδοχεία τα οποία κάνουν την τουαλέτα με ένα κοινό σειρμού και αποβάθρα 3 χιλιόμετρα και πα εκεί πέρα και ακούγεται συμφωνική τυπάλδου, Μανολίδου Μαέστρος, όλα τα ηχητικά εφέ. Οπότε η συγκατοίκηση στις διακοπές σκοτώνει τον έρωτα, βέβαια. Και με την παρέα απ' την άλλη, πόσο πια τους κάνεις υπόθετο, λες τέλος. Τι ώρα θα βγούμε, τι θα γίνει, πού θα πάμε. Παιδιά, εγώ θεωρώ ότι η οποιαδήποτε σχέση για να εδραιωθεί, βαριά ψυχολογία, για να εδραιωθεί θέλει χώρο και χρόνο. Οι διακοπές έρχονται φιλιά στο λαιμό και δεν αντέχεις άλλο πια. Αλλά τουλάχιστον με την παρέα δεν χάνεις και το. Κοκό, καταλαβαίνεις. Χάρισε επειδή μου ένα φίλο. Δεν πειράζει, έχεις άλλους 5. Ενώ γκόμενο, πού θα βρεις άλλον. Στείλε μου και εσύ τη γνώμη σου. 6937-949-949. Α, έχω ήδη καλέ. Πότε προλάβανε. Έχω τον Κωνσταντίνο, μου λέει, με τον γκόμενο σε διαφορετική περιοχή. Πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ αξιοπρεπές. Λοιπόν, περιμένω και άλλα μηνύματα. Θα διαβάσουμε στην συνέχεια. Μέχρι τότε όμως συνεχίζουμε με επιτυχίες. Και σου έχω Νίκο Οικονομόπουλο και εισιτήριο 1. Δώσε Νίκο. Ερωτικά, όμορφα και ωραία.

0: κάνεις.
1: Είμαι καλά, Ζωζεφίν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον. Είμαι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης, στο The Γιάννης Κατινάκης Show. Θα τα λέω συνέχεια σήμερα, παιδιά, για να τα εμπεδώσουμε και να τα αφομοιώσουμε, έτσι. Νέα ώρα, αλλά με το ίδιο κέφι. 5 με 8 καθημερινά θα σου κρατάω σύντροφια. Τώρα που γυρίζεις από τη δουλειά σου, αν έχεις πιάσει δουλειά. Κουράγιο, αδέρφια μου, κουράγιο. Ένα καλοκαίρι πέρασε, δεν στάθηκε. Αν δεν είσαι σε κάποιο νησί και λιώνεις κάπου στην Κηφισίας, σε συναισθάνομαι. Θα μου πεις, Γιάννης, δεν θες διακοπές? Όντως δεν θέλω, παιδιά. Θέλω και πήγα μόνο μία μονοήμερη. Μέχρι εκεί πέρα άντεξα. Δεν θέλω θάλασσα, δεν θέλω καράβια, δεν θέλω τρένα, δεν θέλω πλοία. Θέλω την ησυχία μου και την άδεια την Αθήνα. Έρμη πόλη τα μεσάνυχτα. Ωστόσο, επειδή το είπαμε το θέμα αυτό πριν, αν θέλουμε διακοπές με σύντροφο ή με φίλους, έχω βροχίως και χαλάζι μηνυμάτων που όλοι θέλετε διακοπές με τον κομμενάκι. Γιατί? Γιατί θέλετε να κοιμάστε με τον κόμενο? Αυτά που λένε να κάνουν, λέει, το κουταλάκι, να σε πάρει άλλο αγκαλιά από πίσω, λέει. Λεμιτό όμως, πνίξιμο. Ούτε κουταλάκι, ούτε τηγάνι τεφάλ θέλω. Θέλω να κοιμάμαι μόνος μου και να κάνω τα μικρά χορευτικά μου, ίσως και μια ενόργανη. Θέλω να απελευθερώνω έτσι τα μελτέμια μου χωρίς ανησυχία και να είμαι τι ωραία, τι καλά σκίζει βάρκα τα νερά. Ωστόσο, πολλά φιλιά και πολύ αγάπη να δώσω, γιατί πραγματικά έχω πάρα πολλά μηνύματα. Στον Νικόλα, τον Άλκη, τη Μαρία, τη Χριστίνα, τον Κωνσταντίνο, την Άννα, τη Γεωργία. Παιδιά, έτσι σας θέλω. Ενεργούς και όπως πρέπει. Και τώρα, γιατί εγώ επιβραβεύω, σου έχω σωτάκι, γιατί έρχεται νέα στήλη. Listen to me carefully στη μητρική μου γλώσσα. Έρχεται η σκάλα του Μιλάνου. Τι είναι η σκάλα του Μιλάνου? Αυτό που φαντάζεσαι. Τραγούδι και χορός. Όχι χορός, τραγούδι μόνο. Ποια είναι η διαδικασία? Μου στέλνεις στο Viber μας 6937-949-949 το τραγούδι που θες να ερμηνεύσεις στον αέρα του ρυθμού 949 και ο γνωστός μουσικοσυνθέτης Γιάννης Κατινάκης θα κρίνει αν θα φτάσεις στην κορυφή της σκάλας του Μιλάνου για να κερδίσεις το δώρο σου. Πάμε μια ρεπετησιόν, πάμε μια σούμα. 6937-949-949 μου στέλνεις το τραγούδι που θες να ερμηνεύσεις στον αέρα του ρυθμού 949, βγαίνεις, το λαλάς και αν τα καταφέρεις και με εντυπωσιάσεις, κερδίζεις το δώρο σου. Βλέπω ήδη στέλνετε, παιδιά, χαμός γίνεται. Περνάω σε Γιώργο Μαζονάκη ευθύς αμέσως και επιστρέφω με πάρα πολύ κέφι, πάρα πολύ νάζι και πάρα πολύ τσαχπινιά.

0: ήλιο βασίλεμα έτσι για τους ρομαντικούς φίλους. Όχι εμένα βέβαια που είμαι ένας μίζερος άνθρωπος, αλλά για εσάς σας έχω τα καλύτερα. Κωνσταντίνος Αργυρός εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και είπαμε, έγινε το comeback που λέει και η Άντζελα το σωστό. Γιάννης Κατινάκης στο The Γιάννης Κατινάκης Show, νέα ώρα από φέτος. 5 με 8 θα περνάμε μαζί αυτά τα παρανοϊκά απογεύματα με πάρα πολύ ναζί, πάρα πολλά δώρα, πάρα πολλά παιχνίδια και κυρίως πάρα πολλές επιτυχίες. Έχω χαμό με τα μηνύματά μου και σας θέλω ακροατόπουλα έτοιμα για όλα, ζήνες πολεμίστριες, και υπενθυμίζω ότι εντός ολίγου, σε 4 λεπτάκια δηλαδή, κάνουμε την πρεμιέρα της νέας μας στήλης. Η σκάλα του Μιλάνου, πάμε μία σούμα, μία ρεπετασιόν. Έχουμε έναν σοβαρό μουσικοσυνθέτη στο ρυθμό 949, εμένα εννοώ, ο οποίος θα κρίνει τις φωνητικές σου ικανότητες, γιατί θα βγει στον αέρα να μου τραγουδήσεις το τραγούδι της επιλογής σου, και αν κρίνω εγώ, ο Νίκος Μουρατίδης, πες με Μαρία Κάλλας, πες με Whitney Houston, πες με, το αφήνω πάνω σου. Αν κρίνω λοιπόν ότι καταφέρεις να ανέβεις στη σκάλα του Μιλάνου, κερδίζεις τη δωράρα μου, γιατί σου έχω δωράρα για σήμερα. Περιμένω λοιπόν 6937-949-949 να μου στείλεις το αγαπημένο σου τραγούδι για να βγεις στον αέρα, και όσο μου στέλνεις πριν περάσω σε break, θέλω να σου πω ότι σου έχω ταινιάρα και πρωτασάρα. Γιατί Σάντρα Μπούλοκ και η Νικόλ Κίτμαν, οι συναδέλφισσές μου, επιστρέφουν στα μαγικά φίλτρα 2 ως αδερφές Owen σε μια περιπέτεια γεμάτη μαγεία. Από 10 Σεπτεμβρίου στα Village Cinemas. Ένα μικρό break για να σου λείψω και επιστρέφω, είπαμε, με διαγωνισμό και σκάλα του Μιλάνου.
1: Βασίλη! Βασίλη!
2: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
3: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
2: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
4: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
5: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
3: Ο Ουγγαρέζος!
2: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
3: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας στο πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
2: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
4: Εδώ στο ρημονήσι!
2: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βρε, όταν θα μας βρούνε!
3: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
4: Πω, κρίμα η ταλαιπωρία!
3: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
4: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
3: Κρίμα.
2: Αχ, τι πάθαμε!
4: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
3: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
2: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
3: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Δημήτρη!
6: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε Magnifique.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
8: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
7: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
8: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
7: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: παιδιά, πόσο ντανέ καραντανέ νιώθαμε το The Giannis Κατηράκη Show δεν περιγράφεται. Καλησπέρατε, καλώς ήρθατε και πάλι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και ναι, 5 με 8 καθημερινά πλέον Γιάννης Κατηνάκης, για να έχεις παρανοϊκά απογεύματα. Τώρα που γυρνάς από τη δουλειά, τώρα που πίζεις την Κηφισίες, θα ακούς την γλυκιά ομολογουμένως γάργαρη και λίγο τσαχπίνικη φωνούλα μου. Κάποιοι με κοιτάνε περίεργα και με αμφισβητούν, όμως εγώ δεν πτωούμαι και θέλω να σου πω κουράγιο, γιατί ναι, καταλαβαίνω ότι από σήμερα περισσότερο έχουμε αρχίσει τις δουλειές μας και από εκεί πέρα που έβλεπες το Αιγαίο Πέλαγος, πάρα πολύ ωραίο, το Αιγαίο Πέλαγος και το Ιόνιο, τώρα ξαφνικά βλέπεις το προσινό αυτοκίνητο και λες προχώρα ρε γίδι να πάω σπίτι μου. Γι' αυτό έρχεται λοιπόν ο Γιάννης Κατηνάκης και σου λέει: θα σε ανακουφίσω εγώ, γιατί τους έχω παιχνίδια και δώρα. Και ναι, ήρθε η ώρα για τα εγγένεια, για την πρεμιέρα της νέας μας στήλης. Η Σκάλα του Μιλάνου, το έχουμε πει και πριν, βγαίνεις, μου τραγουδάς το τραγούδι της επιλογής σου και αν καταφέρεις να περάσεις από την πολύ σκληρή κριτική μου, ανεβαίνεις στην κορυφή της Σκάλας του Μιλάνου. Έχω κορίτσι για πρώτη ακροάτρια της σεζόν που ελπίζω να είναι γουρού, αλλιώς θα τη διαλύσω και την καλησπερίζω αμέσως. Φίλη μου, μ' ακούς?
1: Καλησπέρα Γιάννη, καλή αρχή.
0: Oh, thank you very much, γιατί είμαι και international.
1: Όλα θα πάνε τέλεια, είσαι καταπληκτικός.
0: Εσύ είσαι σίγουρα γουρλού?
1: Είμαι.
0: Δεν σε φωνάζαν στο σχολείο μαυρόγατα, ας πούμε?
1: Όχι.
0: Μάλιστα, όταν ας πούμε πας σε γάμους και λες να ζήσετε, ζούνε ή χωρίζουν σε τρία δεύτερα?
1: Ζούνε, εντάξει, ακόμα ζούνε, δεν ξέρω στην πορεία.
0: Και Βασίλε.
1: Δεν
0: ξέρω
1: κι εγώ για ό,τι γίνεται σαν τη DJ.
0: Α, δεν την αγκιάσε την πορεία, τώρα μας τα λες αυτά. Πέρα του, πώς σε λένε πριν παίζουν τα intro, πες μου?
1: Νικολέτα.
0: Νικολέτα, λοιπόν, ήρθε η ώρα να παίξουμε.
2: Εδώ η απένα σου.
3: Στη Σκάλα του Μιλάνου.
4: Στη Σκάλα πανεβαίνεις, να ανέβαινα κι εγώ.
0: Βεβαίως, γιατί έχουμε και το καραγκουναριό μέσα μας. Λοιπόν, το όνομά σου, καλέ, πώς μου το πες, το ξέχασα, είμαι και μια
1: ηλικία.
0: Νικολέτα μου, καλή αγαπημένη. Αρχικά από πού με καλείς?
1: Από νέο κόσμο.
0: Α, ελπίζω όχι από τον άλλο κόσμο, καταλαβαίνεις. Μην είσαι πάρα πολύ δυσίλη.
1: Όχι, όχι, από το νέο.
0: Από το νέο κόσμο που είναι γεμάτο ζωή, πάρα πολύ ωραία. Είσαι έτοιμη λοιπόν να σε κρίνει ίσως ο πιο σημαντικός μουσικοσυνθέτης της γενιάς του? Εγώ.
1: Βέβαια.
0: Ωραία. Λοιπόν, αν τα καταφέρεις, θα ανέβεις στην κορυφή της Σκάλας του Μιλάνου και θα κερδίσεις. Βασικά, όχι, αφού μου πεις, μη στο δώσεις το τυράκι και δεν κερδίσεις μετά, κατάλαβες. Τι θα μου πεις?
1: Το θα αλλάξω γειτονιά, δεν βελισάρι.
0: Α, δεν σ' άρεσε ένα κόσμο. Πάρα πολύ ωραία. Για να ακούσουμε και 3 και 2 και 1. Θα σου βοηθώ.
1: Θα αλλάξω γειτονιά. Θα φύγω από τα παλιά. Ναι. Να μην θυμάμαι σένα, αγάπη μου παλιά. Γειτονιά θα αλλάξω. Για να σε ξεχάσω, να μη θυμάμαι σένα, αγάπη μου παλιά.
0: Ωραία! Ωραία, σκέφτομαι το φα δίεση, το λα μινόρε και τις νότες που γνωρίζουν εδώ αν τις πάτησες, είναι ιδιαίτερα ευγενικοί μαζί τους. Λοιπόν, θα σου πω το αποτέλεσμα με ένα ηχητικό, γιατί έτσι θα γίνεται. Αν ακούσεις 3 βήματα σε σκάλα και το, έτσι, το εναρκτήριο, το γιορτινό, θα ακούσεις, πάνω να πει ότι κέρδισες. Αν ακούσεις 1 ή 2 σκαλά και πάνω να πει ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Για να δούμε τι αποφάνθηκα.
1: Οκ.
0: Μπράβο, φίλη μου!
1: Ευχαριστώ!
0: Καλά, κοίταξε τώρα να δεις. Να λέμε και τις αλήθειες μας, έτσι. Πρώτη εκπομπή
1: δεν
0: είναι.
1: Καλή, Τι?
0: Πρώτη εκπομπή είναι. Α, να έχω γραμματικότητες θέλω. Κατάλαβες. Δεν είναι απόλυτα ιδιοτέλη τα κίνητρα. Εμπεριέχει και μία ιδιοτέλεια όλο αυτό. Σημασία έχει όμως ότι κέρδισες, έτσι.
1: Είσαι καλό παιδί, εσύ. Δεν κάνεις τέτοια.
0: Και άξιο παλικάρι. Παιδάρο κολοφίλησα και πήρα 20 άρι. Λοιπόν, σου δίνω για 3η 15 Σεπτεμβρίου διπλή πρόσκληση για Ιουλία Καλυμάνη. Τα καλύτερα που έλκονται, έτσι. Θα πας, θα καψουρέψεις, θα μερακλώσεις και θα πεις «Γεια σου ρε Γιαννάρα, τσίφτε και καραμπουζουκλή που μου έδωσε τη δωράρα μου».
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, μείνε στη γραμμή σου να πάρω τα στοιχεία σου και εγώ περνάω ευθύς αμέσως σε Κάθριν Λιόλιου και... Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό? Μπορείς? Πάρ' τον λοιπόν.

0: Πάρ' τα όλα, Ανούλα. Πάρ' τα όλα. Και τον άνεμο και το Αιγαίο και το Ιόνιο και τα μυαλά μας και τη Μαρίδα και τον Μπαρμπούνι και το Βακαλάο Σκορδαλιά. Γιατί είσαι η απόλυτη. Άννα Βύση πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και είπαμε, Γιάννης Κατινάκης, μέχρι να τα συνηθίσουμε θα μας πάρει λίγο ώρα. Νέα εκπομπάρα φέτος, The Γιάννης Κατινάκης Show. Τα απογεύματά σου θα μετρός. Μην τον πω στη μάπα για να είμαι κερδοφωνικός. Θα με ανέχεσαι, γιατί έχω πάρα πολλά για σένα. 5 με 8 θα κάνουμε παρεούλα κάθε μέρα και σε θέλω μαζί μου, ενεργό με πάρα πολλά μηνύματα. Έχω τη Μαρία που μου λέει πόσο χαίρομαι που σε ακούω με αυτή τη χαρά, τον Μπρίο και τη Τσαχπινιά. Oh, thank you very much, Μαρία μου. Και τη Μαρία Άνθη που μόλις μου στείλε καλησπέρα και καλή αρχή. Περιμένω κι άλλα κι άλλα κι άλλα πολλά μηνύματάκια. Και όσο εσύ μου στέλνεις, εγώ έχω πράγματα και θάματα να σου πω, αγαπημένα μου φίλε και ακροατή. Γεια σου, Σταύρη μου λοιπόν. Α, και η Τζέννη μου στείλε μόλις. Παιδιά, χαμός γίνεται πια, Μιλένη με νεγάκι. Καλή, θα το πάρω πάνω μου. Έχω λοιπόν να σου πω ότι είχαμε συγκλονιστικές επισκέψεις το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Μπορεί εγώ να μην πήγα διακοπές, αλλά ήρθε η Μαντόνα, βεβαίως. Life is a mystery, everyone must stand alone. Πρώτο παράπονο. Ήρθες, μωρή Μαντόνα. Ένα τηλέφωνο δεν πήρες στο συνάδελφο Γιάννη Κατινάκη να του πεις every little thing that you say or do, I'm hung up. Ερωτώ, είσαι γαϊδούρα. Δεύτερον, είδε παιδιά τη Μαντόνα στα ταβερνία και την έκανα εικόνα να τρώει τζίγερο σαρμά, κόλο κυθοκεφτέ, τζατζίκι και μία σκεπαστή. Και λέω τώρα η Μαντόνα που είναι και Αμερικάνα, ρε παιδί μου, και τώρα είναι μόνο χάμπεργκερ και τέτοια. Δεν θα έθεσε στο στομάχι τη ο τζίγερο σαρμά και θα έφερε το αέριο αδιανόητα. Δεν είναι απλό πράγμα. Είναι βαριά η μεσογειακή κουζίνα. Ισορροπημένη, αλλά με έχει μάθει μόνο στην κουτοπουκιά με τα κόλο κυθοκεφτέ σου κάθεται βαρύ. Για τη Μαντόνα, εγώ υπολογίζω. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και στην Κέρκυρα και στην Πάτμο την είδα καλόφαγε. Αν θέλει tips, μπορεί να μας στείλει ένα μήνυμα στο Viber μας 6937 949 949. Να τραγουδήσω και μια Μαντόνα πριν περάσω σε διάλειμμα. Ε, να την τραγουδήσω. Every little thing that you say or do, I hang up. I hang up on you. Ακτινίδια Μαντόνα μου και όλα θα πάνε καλά. Διαλυματάκι και επιστρέφω ανανεωμένος και με πάρα πολύ κέφι. Έχουμε να κάνουμε πανικό.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Μάχητες! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
2: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
3: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
2: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
4: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζει αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
7: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
8: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
9: Και το πρωί το πάμε τάπα.
10: Ακούω μόνο ρυθμό μόνη.
11: Όλη μέρα ρυθμός.
12: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

Καλώς τα μου και πάλι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου από τις 5 μέχρι και τις 8. Πρέπει και εγώ λίγο να το συνηθίσω, γιατί πλέον απογευματινή ζώνη, παιδιά μου. Απογευματινή ζώνη και θα τα περνάμε εξαιρετικά. Ανανεωμένη εκπομπή, θα τα λέω όλη την ημέρα σήμερα. Διότι έχουμε, αχ, τι έχουμε. Παιχνίδια, δώρα, καλά επιτυχίες πάντα είχαμε. Και να Γιάννη Κατινάκη έτοιμο να σου φτιάχνει τη διάθεση κάθε μέρα που γυρνάς από τη δουλειά. Αλλά όχι μόνο, γιατί και στο σπίτι θα με ακούς. Και στο σπίτι και στην τουαλέτα και στη δουλειά, όπου και αν είσαι, πάντα και μόνο Ρυθμός 949. Λοιπόν, περιμένω και άλλα μηνυματάκια στο Viber μας 6937-949-949. Σας θέλω δίπλα μου, μαζί μου. Εν τω μεταξύ είναι και 31 Αυγούστου, έτσι. Πού να προσαρμοστείς, και ακόμη οι θερμοκρασίες είναι σε θερμοκρασίες barbecue, 58 βαθμοί Κελσίου. Θες ακόμα παραλία, θες αρμύρα, θες τένις, μπαλάκι ενώ του τένις, ρακέτες, θες τέτοια πράγματα, αγάπη μου γλυκιά. Δεν είσαι ακόμη και κηφισίας και δουλειά. Σε καταλαβαίνω εν μέρη, γιατί έχουμε πει ότι εγώ εδώ σκυλή του πολέμου στην Αθήνα να βλέπω την κηφισίας άδεια. Να έχει χώρα, ρε παιδί μου, να κάνω και ένα κατακόρυφο γέφυρα. Εγώ είπαμε, είμαι αντιδιακοπιστής. Θα πάω κάπου μόνο αν είναι να πληρωθώ, θα πω εγώ, έτσι. Όχι να χαλάσω λεφτά, να πάω στα πλοία, να βλέπω την ποχήλα του άλλου, να ταλαιπωριέμαι στην ξαπλώστρα. Τρία νεφρά το κοκτέιλ. Δε τέλο, δε τέλο. Αθήνα και Άγιος ο Θεός. Ωστόσο, σταματάω την Ιρλά και περνάω σε μία και μοναδική Νατάσα Θοδωρίδου. Φορτηγό, έρχεται η καψούρα. Σαραμπαγκλάνα, δυναμώνει την ένταση και σε λίγο έρχομαι. Δεν αποκαλύπτω, να κάτσεις και να δεις όλες τις εκπλήξεις. Πάμε λίγο, Νατάσα.

όνειρο θα είναι ξανά. Επίσης, ελπίζω να μην είναι φιάλτη στο τραγούδι μου για σένα. Θα σε καταλάβω. Άπαξ και έχεις παράπονο το τραγουδάω. Θα σε βρω και θα σε κυνηγήσω. Γιάννης Κατινάκης, πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Είπαμε, παιδιά, νέα ώρα. Είναι μία αλλαγή. Θα τη συνηθίσουμε, θα τη μάθουμε. Αλλά έχουμε έρθει με φόρτσα τα πανιά, γιατί είναι μία αλλαγή που έχει φέρει και πολλή ανανέωση, έτσι. Γιατί θα με ακούς παραπάνω. Θα έχεις δώρα, θα έχεις στήλες, θα έχεις τα σέα σου, τα μέα σου. Οπότε σε θέλω πάντα εδώ μαζί μου. Και έχω και πολλά μηνυματάκια. Έχω και αγόρια στο Viber, βεβαίως. Έχω μεγάλη ζήτηση και γίνεται συζήτηση. Έχω τον Νίκο που με καλησπερίζει, τον Άγγελο και την Αγγελίνα. Α, και Άγγελο και Αγγελίνα έχω. Εδώ πέρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ ωραία. Και νομίζω ότι οφείλω, έτσι μιας και είμαστε και σε drive time, πανάθεμά με, να ενημερώσω και για την κίνηση. Τώρα, ενημέρωση θα είναι, μπουρούχα θα είναι, ό,τι είναι. Ας βάλω και ένα χαλάκι, ωραίο ρε παιδί μου. Και βλέπω εδώ πέρα ότι ακόμα δεν έχετε γυρίσει όλοι. Ακόμη κάποιοι παίζετε τη ρακετούλα σας, παραγγέλνετε κοκτέιλάκια σας στην παραλία. Όμως, τον Κηφισό τον έχετε καταραστεί τον έρμο, διότι είναι κόκκινος κατά κόκκινος, σαν μηδέν αρνητικό. Σαν μπουχάρα μοιραράκι. Κηφισός δεν υπάρχει σωτηρία από πουθενά, είναι ένα μικρό Brooklyn, όπως και η Κηφισίας, που δεν συναγωνίζεται βέβαια, δεν έχει τόσο κόσμο, αλλά υπολογίζω ότι έχει γύρω στα 25 με 26.000 αυτοκίνητα. Οπότε θα μου έρθει η ντομάτα και το γιαούρτι Στρούγκα. Κατά τα άλλα, είναι όλα πράσινα, σαν γρασίδι. Επίσης, αν δεν θες καθόλου κίνηση, βλέπω εδώ πέρα στο χάρτη, μπορείς να πας στη Νέα Ζωή. Νέα Ζωή, δεν ξέρω καν κατά που πέφτει, είναι πράσινη κατά πράσινη. Και τα γλυκά νερά και ο Γέρακας και η Ανθούσα. Πήγαινε εκεί να κάνει ζωή και κότα ζωή χαρισάμενη. Άμα θες να πλέξεις, πήγαινε και η Φυσό, να σου πω όμως κάτι. Και στην κίνηση μπορείς να κάνεις και ένα φλερτ. Δηλαδή είσαι κολλημένος γύρω στις 3,5 ώρες. Κοίτα δεξιά, κοίτα αριστερά. Δες, παίζει καλογκομενάκι. Αν παίζει, πάτα κόρνα. Μπορεί να σε βρήσει. Μπορεί και να σ' αρέσει όμως, κατάλαβες. Κάνε παιχνίδι. Μην αφήνεις την κίνηση ανεκμετάλλευτη. Ναι. Σταματάω, γιατί καταλαβαίνεις ότι ήρθε κάπου ένα αξιοπρέπεια όσο δεν πάει. Κλείνω και τα τσιφτετέλια μου και περνάω στη μία και τη μοναδική Δέσποινα Βανδύ, που την είδα εγώ, την είδα τη φιλούλα μου. Έκανα διακοπές όλο τον Αύγουστο με τα μαγιό της, κοιλιακή γρανίτη, μια κορμάρα αδιανόητη, όσο εγώ έτρωγα πατάτες τηγανητές και μπέργκερ. Δέσποινα, πάρε μας τα μυαλά, όλα οδηγούν σε σένα. Ακολουθεί Παύλος Γκόρδης και Αντώνης Ρέμος. Μένεις μαζί μου και επιστρέφουμε πάρα πολλές εκπλήξεις και πανικό.

Δευτέρα. Εγώ όμως δεν θέλω να είμαι Δευτέρα, θέλω να είμαι μια πιο τσαχπίνικη ημέρα. Μια Παρασκευή, ένα Σάββατο, έστω μια Πέμπτη, ρε παιδάκι μου. Δευτέρα μιζέρια. Ωστόσο, Δευτέρα σήμερα, παιδιά μου. Δευτέρα 31 Αυγούστου, τελευταία μέρα του καλοκαιριού. Δεν θέλω να μου στενοχωριέσαι, δεν θέλω να μου μιζεριάζει, γιατί τώρα που φεύγει το καλοκαίρι, έρχεται ο Γιάννης Κατινάκης για να σου ανεβάσει το κέφι στα ύψη έως και τα Ιμαλάια. The Γιάννης Κατινάκης Show, λοιπόν. Νέα εκπομπάρα στο ρυθμό 949, καθημερινά 5 με 8 θα με έχει τα αυτάκια σου. Και είπαμε, σου έχουμε ετοιμάσει πάρα πολλά πράγματα. Πριν πω όμως το οτιδήποτε, έχω πολλά αγόρια σήμερα, παιδιά, στο Viber μου και πάρα πολύ χαίρομαι. Ξαναλέω, έχω μεγάλη ζήτηση και γίνεται συζήτηση. Έχω τον μοναδικό φίλο της εκπομπής αυτό, όχι το μοναδικό ότι είναι ένας, ότι είναι όμως πραγματικά μοναδικός, ο Τζέρι, το αγόρι μου το όμορφο, και ο Παναγιώτης που μου στείλε μια φωτογραφία. Να την ανοίξω τη φωτογραφία, θα τρομάξω. Α, μια θάλασσα μου στείλε, πάρα πολύ ωραία. Για σένα είναι η ζωή, Παναγιώτη μου, να περνάς εξαιρετικά. Και αφού έδωσα τα φιλιά μου ωσόφυλα, έχω να πω έρευνες που πραγματικά θα σοκάρουν και θα σηκώσουν την τρίχα σου, ακόμη και να έχεις κάνει λέιζερ. Διότι, μια και για αγόρια, ένας στους 5 άντρες, ντροπή και έσχος, φοράει το ίδιο εσώρουχο για μία ολόκληρη εβδομάδα.

Τη πλησιάζει και γίνει τη μύτσα του Μάικλ Τζάξον τόση για να γλιτώσει τη βρωμοποχήρα, να μείνει χωρί. Δεν μπορούμε, παιδιά. Λοιπόν, τα εσόρουχα μη σου πω και δύο φορές την ημέρα, έτσι. Γιατί όπως πρέπει να γίνεται και το μπάνιο δύο φορές την ημέρα, και μην μου πεις κάνω μπάνιο δύο φορές την εβδομάδα, γιατί θα σε κυνηγήσω. Δύο φορές την ημέρα μπάνιο και αλλάζουμε το εσόρουχάκι μας. Και είμαστε, όπως λέει, και η Πέγκυκαρα στεγνή και καθαρή. Εξαιρετικά. Στο δρόμο που χάραξε, λοιπόν, η Πέγκυκαρα, ξαναστέλνω τα φιλιά μου στη Μαρία που μόλις έστειλε μήνυμα, και με το σύνθημα αυτό φεύγω για Νίνο που φοβάται. Και εγώ φοβάμαι, παιδιά. Το βρώμικο εσόρουχο το σκιάζομαι πάρα πολύ. Στείλε μου τη γνώμη σου στο Viber μας. Περιμένω τα μηνύματά σου. Μην ξεχνιέσαι. Σε θέλω πάντα σε εγρήγορση. 6-9-37-9-49-9-49. Και επιστρέφω με πάρα πολλές εκπλήξεις και πάρα πολύ κέφι, έτσι.

0: Όπα! Έλα, έλα, πάμε ναι. Πάμε Κωνσταντά. Κωνσταντίνος Αργυρός με στο κέφι. Πες μου το ναι και θα σου το πω, Κωνσταντίνε μου. Ό,τι και να μου προτείνεις, ναι θα σου πω. Μα θα είναι γάμος, μα είναι αραβώνας, μα συνεργασία, μα συναυλία. Το ναι είναι από μένα μονόδρομος. Γιάννης Κατινάκης, ναι, εγώ με αυτή η παρανοϊκή φωνή που ακούς και θα την ακούς κάθε απόγευμα από εδώ και πέρα στο ρυθμό 949. The Γιάννης Κατινάκης Show 5 με 8 και σε θέλω μαζί μου έμπρακτα με τα μηνύματά σου, με τα παιχνίδια μας, με τα δώρα που θα σου δίνω γιατί είμαι γαλαντόμος, βεβαίως. Γιατί τώρα που έχεις τη μελαγχολία που γύρισες από διακοπές, ποιος θα σου φτιάχνει το κέφι, ερωτώ και παντομόναχος. Γιάννης Κατινάκης. Και βλέπω μηνύματα, παιδιά, γιατί είχαμε το δίλημα της ημέρας σήμερα, το οποίο ήταν ποιο. Διακοπές με φίλους ή με τον Κομενέτο. Αρχικά θα μου πεις, για να πάμε με τον Κομενέτο πρέπει να υπάρχει, Γιάννη μου. Έχουμε ψάξει μέχρι και στην Νικολούλη. Δεν υπάρχει. Λέμε τώρα για τους 2, 3, 4, 5 με το συμπάθειο που έχουν βρει την τύχη τους. Κι αν είναι και τύχη. Εγώ ήμουν ακάθετος, παιδιά. Είπα, με Κομενέτο είναι η καταστροφή. Είναι η νέμεσης, αν ισχύει αυτό και δεν μπορούχα τώρα, έτσι. Γιατί έρχονται όλες οι σωματικές λειτουργίες και οι παραξενιές του ανθρώπου ούτως ή άλλως και διακυβεύονται σε αυτές τις 5 μέρες στην Αμοργό. Δεν μιλάω για τους ανθρώπους που είναι ζευγάρι και έχουν πάει για κάμπινγκ. Εκεί πέρα μιλάμε για σοβαρή ψυχοπαθολογία. Που πάνε και 6 ώρα το πρωί βγαίνει ο ήλιος, ντάλια. Ντάλια, Χατζη Αλεξάνδρου, τα φιλιά μου. Ντάλια, ο ήλιος 6 ώρα το πρωί και ξαφνικά έρχεσαι με 45 βαθμούς Κελσίου να ξυπνήσεις τη σκηνή μαζί με το Μίκητα και το Μυρμίγκι. Γιατί για να δω τη θάλασσα. Κατάθλιψη. Depression. Δεν θέλω καθόλου. Οπότε εγώ θα έλεγα διακοπές με παρέα ή βασικά να σου πω κάτι. Διακοπές μόνος σου. Κλείσε ένα ξενοδοχείο παραθαλάσσια θεωρητικά καλά και δεν σε ενοχλεί κανείς. Μοναξιά μου, όλα μοναξιά μου, τίποτα. Εγώ δεν είμαι Αγγελική Ιλιάδη που λέει τη μοναξιά φοβάμαι, χωρίς εσένα δεν κοιμάμαι. Χωρίς εσένα, με εσένα δεν κοιμάμαι. Με εσένα δεν κοιμάμαι. Θέλω μοναξιά και να τα περνάω εξαιρετικά. Παραλυρώ, πιστεύεις, ε? Σταματάω. Σταματάω και σου λέω ότι τώρα που μπαίνει Σεπτέμβριος, σιγά σιγά επιστρέφουμε σε κανονικούς ρυθμούς και αφού ακόμα έχει πολύ ωραίο καιρό και ζέστα διανόητη, η διάθεση για βόλτες παραμένει. Οπότε, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου θα περάσεις μία βόλτα από το Escape Center στο Ήλιον, όπου η Pepco διοργανώνει το απόλυτο Back to School Event. Εκεί θα ανακαλύψεις πολλά και μοναδικά δώρα και πάρα πολλές εκπλήξεις. Αρακερούχα, δεν μπορεί να μιλήσει το παιδάκι. Αλλά και ρούχα, είδη σπιτιού και παιχνίδια στις καλύτερες τιμές. Και εννοείται, ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 5 το απόγευμα έως και τις 8 το βράδυ με τη μαντάρα μας, τη γαστερά του μας, με live εκπομπάρα, με πάρα πολλά παιχνίδια και πλούσια δώρα. Σταματώ. Περνάω σε break. Μικρό είναι, στο υπόσχομαι. Μείνεις επαγαπώντης και φύγεις. Θα σε καταλάβω σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Βασίλη! Βασίλη!
2: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium. Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί.
3: Αχ, δεν μπορεί. Κάποιος θα υπάρχει εδώ.
2: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
4: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά?
5: Καλέ, ποιος είναι αυτός?
3: Ο Ουγγαρέζος.
2: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
3: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας στο πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη.
2: Με πήγε σε ένα Medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ. Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε.
4: Εδώ στο ρημονήσι.
2: Αυτό είπα κι εγώ. Αχ, χάτιμε, θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη. Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βέβαια, όταν θα μας βρούνε.
3: Τι φταίω εγώ, μωρέ.
4: Πω, κρίμα η ταλαιπωρία.
3: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
4: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
3: Κρίμα.
2: Αχ, τι πάθαμε.
4: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
3: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
2: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
3: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Δημήτρη!
6: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
7: Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου η Pepco στο Escape Center σε περιμένει για ένα ολοήμερο Back to School Party. Γεμάτο μουσική, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Και φυσικά ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Η μαντόγαστερά του έρχεται με live εκπομπή, παιχνίδια, πλούσια δώρα και πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά. Μουσική, διασκέδαση, παιχνίδια και μοναδικές εκπλήξεις. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην Pepco του Escape Center. Έλα να γιορτάσουμε μαζί το Back to School παρέα με τον ρυθμό 949.
8: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων NEF-NEF. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. NEF-NEF Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
9: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
10: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
11: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
12: Ο Σταμάτης Γονίδης, ο θρύλος του ελληνικού τραγουδιού και η Ελένα Ζευγαρά, η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, στο Vogue Club Athens. Πρεμιέρα 4 Σεπτεμβρίου.
13: Δεν υπάρχει μέρα που δεν λείπεις.
12: Μαζί τους, ο Λευτέρης Κρίκης.
13: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
12: Vogue Club Athens, Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος.
14: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
15: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
17: Οι εκτόσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.

Καλώς τα μου. Εδώ είμαστε, παιδιά μου, στο ρυθμό 949. Εδώ που φυσικά θα ακούσεις μόνο επιτυχίες, αυστηρά και μόνο επιτυχίες. Και Γιάννη Κατινάκη πλέον τα απογεύματα 5 με 8, γιατί έχουμε The Γιάννης Κατινάκη Show. Το οποίο τι έχει? Έχει μπρίο, έχει κέφι, έχει τσαχπινιά, εννοείται Γιάννη Κατινάκη. Έχει δώρα, έχει επιτυχίες και έχει, ρε παιδί μου, σαν αντικαταθλιπτική δράση στη μιζέρια του απογεύματος, του Σεπτεμβρίου που έρχεται και κοντοζυγώνει σαν κακιά πεθερά και γενικότερα θεραπεύουμε τα πάντα εδώ. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937 949 949, και για το δίλημα της ημέρας που το έχω θέσει και είναι διακοπές με γκόμενο, αν υπάρχει παρένθεση, κλείνει παρένθεση, ή διακοπές με φίλους. Προς το παρόν όμως έχω μηνύματα από την Αγγελική που μου λέει: καλή αρχή, αγαπημένη Γιάννη Κατινάκη, και με το επίθετο επίσημα από και τα πράγματα. Καλή ρυθμική σεζόν. Μ' άρεσε το μήνυμα της Αγγελικής. Καλή ρυθμική σεζόν. Και τη Μαρία που μου λέει: καλή αρχή και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω όμως κι άλλα, γιατί είμαι άπλυσος με τα μηνύματα. Θέλω όλη η Αθήνα να στείλει μήνυμα στο Viber μας. Μέχρι στιγμής έχω 60 μηνύματα. Απομένουν 1.200.000 ή 300.000. Θέλω να στείλετε όλοι. Σας δίνω χρόνο, γιατί εγώ συνεχίζω με πάρα πολύ κέφι και εννοείται επιτυχιάρες. Και σου έχω έτοιμη την Γκέτι Γαρμπή, η οποία θέλει να λαλήσει υποσυνείδητο. Τι έχεις να κάνεις εσύ? Δυναμώνεις την ένταση στο τέρμα, μην λυπηθείς τον διπλανό σου καθόλου, δεν μας αφορά. Και απολαμβάνεις και τούλα Γαρμπή. Και σε λίγο ο Γιάννης Κατινάκης με νέα στήλη. Μην το ξεχνάς ποτέ αυτό. Οι εκπλήξεις δεν τελειώνουν ποτέ. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: κάνει κανείς καντάδα, μου κάνω απόν. Τι να κάνουμε. Και μ' αρέσει και πάρα πολύ. Απόν λοιπόν στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Η ώρα είναι κοντεύει 7, παιδιά. Άμα έχεις ωραία παρέα, δεν μπορείς να πεις έτσι. Γιάννης Κατινάκης, επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά για σένα που τώρα άνοιξε το ραδιόφωνο σου και έχεις ήδη αργήσει, ότι θα τα λέμε απογευματάκι φέτος, 5 με 8, The Γιάννης Κατινάκης Show, και θα τα περνάμε εξαιρετικά. 31 Αυγούστου, λίγο πριν μπει ο Σεπτέμβριος που είναι μέσα στη μιζέρια, και Παναγιά μου και Χριστέ μου, βέβαια, χαίρομαι και λίγο. Δεν θα το κρύψω, χαίρομαι. Γιατί? Για τους 45 βαθμούς Κελσίου που ψήνομαι σαν τα γεμιστά, δεν περνάω καλά με την υδροτήλα, αγάπη μου καλή. Θέλω κρυουλάκι, χουχούλιασμα. Κρύο τερός για. Τερός. Πήγα να πω άλλη λέξη τώρα, κατάλαβες. Καιρός για δύο ή και παραπάνω, αν είσαι Μερακλής, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, έχω πάρα πολλά μηνύματα. Έχω αρχικά την Ξένια που μου στέλνει ότι με ακούει και έχει και τα γενέθλιά της σήμερα. Οπότε θα πω Happy birthday to you, happy birthday to you. Τη Μαρία, την Αγγελική, τον Γιάννη που με ακούει από το Σικάγο, παιδιά, international καριέρα. Και έχω και άλλα μηνύματα από εξωτερικό, θέλω να ξέρεις, που μου στέλνετε στο Instagram μου, βεβαίως και στέλνω παντού ενεργούς. Την Αλίκη που είναι στο Τορόντο. Το Τορόντο πού είναι? Κάπου κοντά στην Καλαμπάκα, δεν ξέρω. Κάπου εξωτερικό, μακριά μου φαίνεται. Όχι, το λέει, στον Καναδά είναι το Τορόντο. Και την Λίνδα που μ' ακούει από τη Σουηδία. Παιδιά, αυτή η εκπομπή δεν έχει σύνορα. Σύνορα ρυθμουλής δεν γνωρίζει πόσο σ' αγαπώ. Σταματά να τραγουδάω όμως, και μιας και στέλνετε τόσα μηνύματα, ήρθε η ώρα να ανακοινώσω και τη νέα στήλη της εκπομπής αυτής, η οποία είναι το δικαστήριο. Γιάννης Κατινάκης λοιπόν, εισαγγελέας, θα μου στέλνεις το πρόβλημά σου, πάσης φύσεως. Σου τη πάει ο γείτονας, ο γκόμενος, η γκόμενα, ο πρώην, ο συνεργάτης, ο συνάδελφος. Δεν ξέρεις πού να μετακομίσεις. Δεν θες να γυρίσεις από τις διακοπές. Ό,τι πρόβλημα έχεις, θα μου το στείλεις τώρα στο Viber μας 6937-949-949 και θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι ο Γιάννης Κατινάκης. Επαναλαμβάνω λοιπόν, το πρόβλημά σου τώρα στο Viber μας 6937-949-949, το διαβάζει ο δικαστής Ιωάννης Κατινάκης και θα αποφανθεί με αμεροληψία. Υπάρχει αυτή η λέξη, θα μας στείλει ο Παπενιώτης εξώδικα. Με αμεροληψία λοιπόν. Έφυγα για διαλυματάκι, είπαμε μικρούλι, λίγη υπομονή θα κάνεις και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Ρυθμός 949 παρουσιάζει Γιάννης Πλούταρχος.
2: Μες στον κόσμο αυτό δεν υπάρχει καμία.
1: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νικαίας. Ο αγαπημένος λαϊκός ερμηνευτής με τις διαχρονικές επιτυχίες που όλοι αγαπήσαμε έρχεται για μία μοναδική συναυλία.
2: Προσπαθώ να σε ξεχάσω.
1: Μαζί του η Κατερίνα σε μία ξεχωριστή βραδιά γεμάτη συναίσθημα και αγαπημένες μελωδίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Για διπλές προσκλήσεις στείλε Πλούταρχο στο Viber του ρυθμού 6937-949-949.
2: Κάθε βράδυ κουβέντια.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης

0: της Ρέμος 30 από τη ΔΕΗ.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ, πόντους, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
6: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 40% σε επιλεγμένα έπιπλα γραφείου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
8: Η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
9: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
10: Ακούω κι εγώ ρυθμό όλη μέρα.
11: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
12: Πλάω καλύτερος.
13: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
14: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
15: Μαζί στο καλοκαίρι.
16: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
17: Μόνο επιτυχίες.
18: Γιάννης Κατινάκης Σόου καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
19: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας και πάλι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης έτοιμος για όλα. Για μια συγκλονιστική σεζόν στο ρυθμό 949 με νέα εκπομπή. Είπαμε, The Γιάννης Κατινάκης Show. Εδώ πέρα που το κέφι είναι στα ύψη. Εδώ που θα τα περάσουμε εξαιρετικά. Με πάρα πολύ τραγούδι, με πάρα πολλά δώρα και με πάρα πολλές νέες στήλες. Γιατί έρχεται και το δικαστήριο του Γιάννη, βεβαίως. Εδώ που πρωταγωνιστούν τα δικά σου τα προβλήματα. Γιατί πρέπει να μου στείλεις τώρα, οφείλεις, στο Viber μας 6937 949 949 το πρόβλημά σου πάσης φύσεως και εγώ σαν ακριβοδίκαιος και αμερόληπτος άνθρωπος θα βγάλω έτοιμη γορία. Μέχρι να μου στείλεις όμως να πω και εγώ το δικό μου το πρόβλημα, παιδιά. Διότι τι έπαθα τις προάλλες, παιδιά, αχ Παναγία μου. Πήγα σε κάτι γενέθλια, ωστόσο εγώ αντικοινωνικός άνθρωπος, όσο δεν πάει δεν θέλω να λέω καλησπέρα σε άνθρωπο. Πάω λοιπόν σε γενέθλια και εγώ το βράδυ έχω αποφασίσει ότι δεν θέλω να τρώω, δεν μπορώ, βαραίνω και τρώω, παιδιά, 5 κομμάτια πίτσα, 4 ντάκος, μία μερίδα πατάτες και μισό μπιφτέκι. Ήρθα και έγινα λεχόνα για το τσιμπρικίδου στον ένα το μήνα. Και μετά πέφτω μια μισή ώρα να κοιμηθώ και με πιάνει στις 5.30 ο ύπνος. Τρυφογύρναγα την κομμανέτσι, έκανα στο κρεβάτι, τίποτα. Και δεν είχα πάρει και τις μελατονίνες μου. Και τώρα με είχε πιάσει τρόμος, τι θα ξανακάνω αν με πιάσει η αϊπνία. Λοιπόν, Τώρα λοιπόν που πήρες και ένα παράδειγμα από μένα, στείλτε μου και εσύ στο 6937-949-949 το πρόβλημά σου. Και εγώ περνάω και σε Ρία Ελληνίδο, η οποία λέει: εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή

0: ένα. Έλα λίγο. Δεν σε θέλω πεσμένο. Κανόνισε. Σας θέλω όλους όρθιους, σηκωμένους ενώ στη διάθεση. Σας θέλω να είστε όπως πρέπει, φόρτσα τα πανιά. Γιατί, να σου πω κάτι, μπορεί να γύρισες βεβαίως, μπορεί να είσαι μέσα στη μιζέρια και τη ρουτίνα σου, μπορεί να είσαι πάλι στη δουλειά και να σε χτυρίσεις με τον συνάδελφό σου να λες φύγε από εδώ, ρε κηδί. Αλλά υπάρχει ένα θετικό σε όλο αυτό. Ποιο είναι αυτό? Γιάννης Κατινάκης, βεβαίως. Κάθε απόγευμα στα αυτάκια σου εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και τώρα βεβαίως ήρθε η ώρα να εγκαινιάσω τη νέα μου τη στήλη. Καλορίζει και να την έχω, το δικαστήριο του Γιάννη. Και παρακαλώ πολύ να πέσουν τα χαλιά.
1: Το δικαστήριο του Γιάννη.
2: Να σας τα πω εγώ, κύριε Πρόεδρε.
3: Ονομάζεστε?
2: Κάθε.
3: Ετών.
2: 23.
3: Ορκίζω.
2: 25.
3: Καλά, ορκίζω, σε προδίου.
2: 31 και ορκίζομαι.
0: Εγώ είμαι η Κάθριν, ωστόσο, ήθελα να πω, που είμαι 25-31-55-88 στην ψυχή. Πέραν τούτο όμως κλείνει η παρένθεση. Και έχω δει ένα φίλο εδώ πέρα που πραγματικά μίλησε στην ψυχή μου, γιατί μπορεί να το είχα στείλει και εγώ αυτό το μήνυμα. Ο οποίος έχει αρρωστήσει και σαν Dr. Γιάννης θα δώσω τις συμβουλές. Ο αρρωστοφοβικός Γιάννης Κατινάκης, ο οποίος τι κάνει, και ακούστε με παιδιά για να μην αρρωσταίνετε. Θα παίρνετε τα φάρμακα με το πρώτο σύμπτωμα ή και με την πρώτη σκέψη ή φόβο ότι μπορείς να αρρωστήσεις. Δηλαδή, δεν θα περιμένεις την αρρώστια να σου χτυπήσει την πόρτα. Έρχεσαι κατευθείαν και με την πρώτη υποψία χαπακώνεις ό,τι υπάρχει μπροστά σου. Πονά το κεφάλι σου, θα πάρεις χάπι μέχρι και για τον νεφρό. Βέβαια, υπάρχει πολύ σημαντική πιθανότητα ο φαρμακευτικός σύλλογος να μου στείλει κάποιο εξώδικο. Όμως εγώ θα έχω προλάβει να μεταλαμπαδεύσω τις γνώσεις μου σε εσάς, αγαπημένοι ακροατές. Αν και πιστεύω στην πραγματικότητα ότι ο φίλος που λέει ότι έχει αρρωστήσει, δεν έχει αρρωστήσει, αλλά επειδή είναι 31 Αυγούστου και σου λέει ένα τριμεράκι ακόμα, ας το καθίσω, ας το πω στο Γιάννη να το πει στον αέρα, να τα ακούσει το αφεντικό και το γαϊτανάκι της ζωής να την οδηγήσει σε μία ακόμα άδεια. Παιδιά, πολύ ωραία. Εξαιρετικός ήμουνα, τι ωραία, τι καλά. Περιμένω και άλλα μηνύματα λοιπόν στο Viber μας 6937-949-949. Και τώρα περνάω ευθύς αμέσως στην απόλυτη, τη μία, τη μοναδική, την υπέροχη, την μόνιμα 12,5 ετών, Άννα Βύση, σαν εγγονή μου πια, εδώ στο ρυθμό 949. Σε περίπτωση που θέλεις ξανά να έρθεις. Να πω όμως κάτι παραπάνω, γιατί θέλω να τοποθετηθώ με το θέμα αυτό. Όταν λέει θα σε περιμένω και θα έχω τα κλειδιά πίσω από τη γλάστρα, όχι αγάπη μου, δεν έχω γίνει εγώ περικοκλάδα. Θα σου φέρω τη γλάστρα στο κεφάλι και τα κλειδιά επίσης. Διαφωνώ σε αυτό με την απόλυτη, κλείνει η παρένθεση και απόλαυσέ την.

Παράπονο δεν έχεις, σε έχω στα καλύτερα και με Μιχάλη Χατζηγιάννη και ρομαντικά και ωραία και όπως πρέπει για τώρα που μάλλον εικάζω και μαντεύω σαν Μαντάμ Ζέρε του ρυθμού 949 ότι κάπου σε κάποια κηφισία σκηφισό παλεύεις και μάχεσαι και βρίζεις μέσα σου και λες άντε ρε μπαγλαμά προχώρα να πάμε σπίτι μας. Σε εξέφρασα, νομίζω τα έχω βρει όλα. Γιάννης Κατινάκης λοιπόν στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες, επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά για να τα μάθουμε. Νέα ώρα, νέα εκπομπή, The Γιάννης Κατινάκης Show, 5 με 8 καθημερινά στο ρυθμό 949 και θα τα περνάμε συγκλονιστικά και βλέπω μηνυματάκια και πάρα πολύ χαίρομαι, κάνω και ένα ζάκια. Βλέπω την Φέη που μου λέει επιτέλους σε ακούω, μια γλυκιά καλησπέρα στον πιο γλυκό και ζαχαρωτό παραγωγό. Α, αυτό είναι πολύ ωραίο μήνυμα να πούμε. Τη Δήμητρα και. Α, η Δήμητρα μου λέει καλημέρα. Παλιά μερολογήτησα. Άμα ξύπνησε τώρα, Δήμητρά μου, καλημέρα. Θα φέρω εγώ αντίρρηση στου ακροατέ μου. Καλημέρα, Δήμητρά μου. Και την Αγγελίνα που τώρα μου έστειλε πρόβλημα, που λέει τη αρέσει ένα παιδί στο πανεπιστήμιο. Καθόμαστε, λέει, δίπλα, μιλάμε και άρχισε να μου απευθύνεται με έλα ρε μπρο. Ε, όχι, αγάπη μου, με τι. Μ' άρεσε σαν πικραγκουριά γίνεται. Μ' αρενόμαστε μετά. Έλα ρε μπρο. Πε του πάρε πόδι κλωτσά, πάρε πόδιου. Γιατί γελά, Έλενα Ντάντζελο, δεν καταλαβαίνω γιατί έχει έρθει και Έλενα Ντάντζελο. Λοιπόν, πριν περάσω όμως σε Θοδωρή Φέρη, πρέπει να πω και ειδήσεις συγκλονιστικές για βαθιά ενημέρωση, διότι άκου τώρα τι έκανε ένας τύπος, έτσι. Στην Ιαπωνία, λέει, τον συλλάβανε γιατί έβγαινε με 35 γυναίκες ταυτοχρόνως. Εντάξει, αυτό δεν κακό. Δηλαδή, άμα είναι μερακλής ο άνθρωπος, οκ. Okay. Αλλά ποιο είναι το θέμα. Έλεγε στην κάθε μία διαφορετικά γενέθλια για να παίρνει συνέχεια δώρα. Τσιγκουίνα αδιανόητη, παιδιά, η τσιγκουνιά είναι μάστιγα αρρώστια. Και έχω εγώ γνωστή, παιδιά, τι είχε κάνει τώρα σε φίλο μου να το πω, παιδιά. Ο οποίος είχε, ρε παιδί μου, ένα χειρουργείο ο άνθρωπος και η κοπέλα του που ήταν αυτή του πήρε ένα ζευγάρι παντόφλες δώρο για το χειρουργείο, οι οποίες κάναν 20 ευρώ. Δώρο, λέει. Από Ευγένη ο φίλος μου της δίνει ένα 50, ρε παιδί μου, πάρε ρε παιδί μου που κάνει 20 ευρώ παντόφλες και εκείνο όχι απλά δεν είπε άστο ρε αγάπη μου, πήρε το 50, παιδιά. Και ενώ κάναν 20 ευρώ παντόφλες που ήταν δώρο, πήρε τα 50, τσέπωσε κιόλας. Ο τσιγκούνης, παιδιά, σου λέει μάζευε και συν και ρόγες, είναι μάστιγα. Και όλοι αυτοί έχουν βίλες στο λαγονίσι. Και εμείς παλεύουμε. Δεν θέλω να πληρώσω τον έμφυα. Ξέρουν τι κάνουν όλοι αυτοί. Δεν θα συγχυστώ όμως. Πατάω μια άνω τελεία και περνάω σε Θοδωρή Φέρη. Είπες για καψούρα και πανικό. Δυναμώνεις την ένταση όσο δεν πάει. Μην το λυπηθείς. Ακολουθεί η Ιουλία Καλυμάνη, Κωνσταντίνος Αργυρός και Γιάννης Κατινάκης στο καπάκι.

0: έκανα και ωραίο γύρισμα, δεν μπορείς να πεις. Κωνσταντίνος Αργυρός, λοιπόν, αγαπημένος πάντα και μόνο εδώ. Όπα της, εδώ στο ρυθμό 949 που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης, παλεύω, τραγουδάω και εγώ κουτσουκούτσου με τη γάργαρη φωνούλα μου και μέχρι και τις 8 θα κάνουμε παρεούλα. Να πω μια τελευταία φορά για να τα μάθουμε, να τεμπεδώσουμε. Νέα εκπομπή και νέα ώρα. Καθημερινά 5 με 8 εδώ στο ρυθμό 949. Και εννοείται συνεχίζω να λέω πράγματα και θάματα, γιατί άκου τώρα ζηλευτή θέση δουλειά. Έχει συγχαθεί το συνάδελφό σου, δεν θες άλλο το 8ωρο, δεν θες να ξαναπάς τη δουλειά σου. Σου έχω την καταλληλότερη θέση, γιατί ο Snoop Dogg, ο αγαπημένος, προσλαμβάνει δοκιμαστή παγωτού για το νέο του brand με μισθό, κρατήσου βαστίξου, 10.000 ευρώπουλα το μήνα. Πού να πάω, πού να τρέξω, ποιο υλικοφόρο να πάω να βρω το Snoop, να του πω Snoop, please, take me, I'm gonna eat all the ice creams and the chocolate and the vanilla and the biscuit, αν λέγεται έτσι. Παιδιά, 10.000 ευρώπουλα, δολάρια βασικά, αλλά και πάλι λίγα είναι. Για να τρώσω παγωτό όλη μέρα θα μου πεις, θα πάρω 52 κιλά. Δεν πειράζει, κανένα πρόβλημα. Και θα χαίρεσαι γιατί το φαΐ φέρνει την ψυχούλα, τα έχουμε ξαναπεί. Ο γκόμενος σου κάνει τα νεύρα μπαράλια, δες Παναγιά μου, φύγε. Ενώ το παγωτό, α, σε κάνει Δαλάη Λάμα και μοναχός Σαολίν. Αν μας ακούει λοιπόν ο Snoop Dogg, να στείλει ένα μήνυμα στο 6937-949-949 το Viber μας. Και εγώ, έλα τώρα πραγματικά στορκίζομαι. Είναι 2 λεπτά το break, 2 λεπτάκια. Κάνε την υπομονή και επιστρέφω. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Βασίλη! Βασίλη!
2: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγή!
3: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
2: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
4: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
5: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
3: Ο Ουγγαρέζος!
2: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
3: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας στο πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
2: Με πήγε σε ένα Medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
4: Εδώ στο ρημονήσι!
2: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βέβαια, όταν θα μας βρούνε!
3: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
4: Πω, κρίμα η ταλαιπωρία!
3: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
4: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
3: Κρίμα.
2: Αχ, τι πάθαμε!
4: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
3: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
2: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
3: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Δημήτρη!
6: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
2: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και μπαιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
1: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

Ήρθα και πάλι και σου φέρα αυτό που λαχταρούσες. Τι? Εμένα, παιδί μου. Γιάννη Κατινάκη, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. 31 Αυγούστου σήμερα, παιδιά, πάει το καλοκαίρι και θα το τραγουδήσω κιόλας. Ένα καλοκαίρι πέρασε, δεν στάθηκε. Από αύριο Σεπτέμβρη, αλλά η ζέστη παραμένει εδώ με θερμοκρασίες λίμνης Ταγκανίγκα, 52 βαθμοί Κελσίου. Και τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα, παιδιά, στην Ελλάδα το καλοκαίρι κρατάει μέχρι και τον Οκτώβριο. Υδροτήλα διανόητη και πήγα να πω τουλάχιστον θα πας στη δουλειά σου, αυτό είναι δυσάρεστο. Τι είναι τα παιδιά, υπομονή και ρυθμός 949. Δες το σαν αμοξύλ που σου προσφέρει και φινάζει και τσαχπινιά, γιατί έχουμε πάρα πολλές επιτυχίες. Δώρα, νέες στήλες, τα είδες σήμερα, ξεδιπλωθήκαμε και θέλω και από σένα πάρα πολλά μηνύματα, έτσι. 6937 949 949 το Viber μας και βλέπω εδώ την Άννα που μου λέει αχ τι καλά καλή αρχή, επιτέλους Στάση ακούω στην επιστροφή μου από τη δουλειά. Κουράγιο Άννα μου, κουράγιο, μην πω και κουράγιο, έτσι. Και θέλω να σας πω παιδιά έτσι στο λίγο χρόνο που απομένει, τι έπαθα χτες, γιατί έπιασε μία λύσα λίγο πριν φύγει το καλοκαίρι, μία πείνα διανόητη και γυρνάω σπίτι και σταματά να πάρω ένα σουβλάκι. Το χλαπακιάζω και με το που το χλαπακιάζω πάω πίσω και λέω φέρε καπάκι ένα δεύτερο. Ήμουνα λεχόν, είπαμε γιώτα Τσιμπρικίδου. Τι να κάνω παιδιά, πεινάω πάρα πολύ. Το στερούμε και μετά πεινάω ακόμη παραπάνω. Βοηθήστε με, κάντε κάτι, στείλτε μου ένα τάπερ, κάτι, στο ρυθμό 949. Και τώρα περνάω σε Νίκο Οικονομόπουλο, ένοχο κορμί. Θα μπορούσε να είναι και το δικό μου κορμί, θα έλεγε κανείς, ένα ένοχο κορμί. Δυνάμωσε την ένταση, ακολουθεί Νατάσα Θοδωρίδου, Στέλιος Δρόκος με Σάκη Ρουβά και Χρήστος Μενιδιάτης για το σβήσιμο το ωραίο. Πάμε λίγο. Λα, λα, λα, λα.

0: δέχομαι, Χρήστο μου, το δέχομαι. Λάμπω πιο πολύ και από το φεγγάρι. Γιάννης Κατινάκης πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και ήρθε η ώρα να σε αποχωριστώ, ήρθε η ώρα να τελειώσει αυτή η πρώτη εκπομπή, η πρεμιέρα μας, που νομίζω πήγε πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας αγαπώ, γιατί ήσασταν έμπρακτα εδώ με πάρα πολλά μηνύματα και πάρα πολύ ενεργή συμμετοχή. Και σημειώστε ρουμπρίκες. Κάθε μέρα στις 5 η ώρα, Dan, θα είμαι εδώ. 5 με 8 The Γιάννης Κατινάκης Show. Θα τα περνάμε εξαιρετικά αυτή τη σεζόν. Και τώρα, μούλα χειμήρα, να δίνω σκυτάλι σε μια φίλη από τα παλιά. Που όταν ξεκίνησε το ράδιο, πάλι σε αυτή έδινα σκυτάλι. Και λέω πάνω που γλίτωσα, να τι μου ήρθε πάλι στο δρόμο μου. Ένα κορίτσι κόλαφος, ένα κορίτσι φωτιά, ένα κορίτσι πύραυλος, ένα κορίτσι φοβάται τι θα πω και πολύ καλά κάνει. Έλενα Ντάντζελο λοιπόν, και θα χειροκροτήσω. Είναι εδώ, έτοιμη για πρεμιέρα, δεν κρατιέται, έχει μια ακράτεια θα έλεγε κανείς και λόγω της ηλικίας, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μέχρι και τις 11 θα την έχεις τα αυτάκια, θα σου πει έτσι για ταινίες, για βιβλία, θα σου μιλήσει για τον Μπακούνιν, θα σου μιλήσει για τον Ντοστογεύσκι. Μια ποιοτική εκπομπή ως και τις 11, μείνε μαζί της και από μένα πολλά πολλά φιλάκια. Μουά!
1: Λένε ότι η ραδιοφωνική σεζόν μετρείται σε εκπομπές. Εγώ νομίζω μετρείται σε στιγμές, σε τραγούδια που αφιερώσαμε, σε ιστορίες που ακούσαμε, σε ανθρώπους που γνωρίσαμε, σε φωνές που κάθε Τετάρτη έγιναν η παρέα μας. Και κάπου εκεί καταλάβαμε ότι εκτός ρυθμού δεν είναι μόνο ο τίτλος μιας εκπομπής. Είναι εκείνες οι δύο ώρες που αφήναμε για λίγο στην άκρη την καθημερινότητα και βρίσκαμε ο ένας τον άλλο. Σας ευχαριστώ για κάθε ιστορία, κάθε μήνυμα, κάθε τραγούδι. Ραντεβού ξανά από το Σεπτέμβριο.
2: Υπάρχουν άνθρωποι που ακολουθούν το ρυθμό και υπάρχουν άνθρωποι που τον φτιάχνουν.
3: Εγώ πάλι συνήθως τον χαλάω.
2: Θοδωρής Μαραντίνης. Εκτός ρυθμού. Από το Σεπτέμβριο. Στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 8.30, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγή, στοίχημα, όμιλος Actor, εταιρεία αναψυκτικών Lux. Υποστηρικτές Public, μέλος του ομίλου Olympia, Intercut. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
5: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Εδώ είμαι και εγώ, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Θέλω από την αρχή να σας πω τα σως. Κάνουμε block και delete σε όποιον μας εύχεται. Καλό χειμώνα, τα κεφάλια μέσα και όλα αυτά τα οποία μας μιζεριάζουν. Εμείς θέλουμε χαρά, θέλουμε τσαχπινιά. Έχουμε ήδη την καλύτερη διάθεση. Πήρα σκυτάλι από το Γιάννη Κατινάκη, ο οποίος ήταν κόλαφος. Βέβαια και μαζί, να ξέρετε, σας έχω τα καλύτερα. Έως και τις 11 λοιπόν είμαστε μαζί παρέα. Νέα σεζόν, ίδια ώρα, ίδια παρέα, ίδια τρέλα, ίδια ενέργεια. Και τώρα θέλω να πάρετε μια βαθιά ανάσα, γιατί είδα ότι έχει λίγη κίνηση στην Κηφισία. Εμείς όμως δεν πτωούμαστε, γιατί πάμε να απολαύσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Ξεκινάμε με Κατερίνα Λιόλιου. Λογαριασμό στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Φύγαμε!

Αυτό ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, οι άντρες δεν κλαίνε, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 18 λεπτά μετά τις 8. Και περίεργο και όμως αληθινό αυτό που θα σας πω. Κάθε χρόνο λοιπόν, καθαριστές τζαμιών από όλο τον κόσμο συγκεντρώνονται στο Λονδίνο για να διαγωνιστούν σε κάτι πολύ περίεργο. Θέλουν λοιπόν να διεκδικήσουν τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή καθαρισμού τζαμιών παραθύρων συγκεκριμένα. Γενικά, όλοι οι άνθρωποι πηγαίνουν εκεί και προσπαθούν να καθαρίσουν τα παράθυρα όσο γίνεται πιο γρήγορα. Μάλιστα, ένας έχει ρεκόρ για 3 μεγάλα παράθυρα σε 9,14 δευτερόλεπτα το κάνει αυτό. Αυτό λένε, δεν είναι κάτι απλό. Θέλει προπόνηση, θέλει skills, θέλει αντοχές, θέλει προπόνηση. Εγώ βέβαια νομίζω, το ρίχνω αυτό σαν ιδέα, ότι θα έχει μεγάλη πέραση ένας διαγωνισμός, αλλά για να καθαρίζει κάποιος αυτοκίνητα. Εδώ στην Αθήνα έχω δει πάρα πολλά που λένε θέλω πλήσιμο, οπότε φαντάζεστε τι έχει να γίνει. Τώρα, πάμε να ακούσουμε μαζί αυτή την τραγουδάρα από Ηλία Βρετό και τη ζητάτε και καλά κάνετε και τη ζητάτε. Λάθος σου. Στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

0: Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και έχω σούπερ νέα. Τα αγαπημένα Minions επιστρέφουν με τη μεγαλύτερη και την πιο τρελή περιπέτειά τους. Τα Minions και τέρατα έφτασαν στα Village Cinemas και το καλύτερο, μιλάνε ελληνικά. Οπότε δεν θέλω να χάσετε αυτή την τέλεια, τη νέα οικογενειακή κωμωδία της Illuminations και θα σας χαρίσει φυσικά άφθονο γέλιο και διασκέδαση. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Βασίλη!
2: Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
3: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
2: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
4: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
1: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
3: Ο Ουγγαρέζος!
2: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!

0: ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας το πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη.
1: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ. Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε.
2: Εδώ στο Ρημονήσι.
1: Αυτό είπα κι εγώ. Χάτιμε, θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη. Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βέβαια, όταν θα μας βρούνε.
0: Τι φταίω εγώ, μωρέ.
2: Κόπο. Κρίμα η ταλαιπωρία.
0: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει.
2: Εδώ. Μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
0: Κρίμα.
1: Αχ, τι πάθαμε.
2: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
0: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
1: Δημήτρη!
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί. Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ο Σεπτέμβρης μπαίνει με live που δεν χάνονται. Η Ιουλία Καραπατάκη επιστρέφει στο θέατρο γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ την 1η Σεπτεμβρίου για μια βραδιά γεμάτη ένταση και συνέστημα. Δύο μέρες μετά μένουμε στο θέατρο γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Νταλάρας μας συναντά μέσα από τα σπουδαία ρεμπέτικα τραγούδια. Κι αν προτιμάς να ακολουθείς τη μουσική όπου και αν πηγαίνει, το Aquila's Prestar Tour Powered by ΔΕΗ κάνει στάση στα Παλαιά Σφαγεία της Πάτρας στις 3 Σεπτεμβρίου και στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο Καλαμάτας στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μήνας κορυφώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου όταν ο Αντώνης Ρέμος μετατρέπει την παραλία Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Γιατί μια φορά γίνεσαι 30. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
5: Πάμε.
4: Τετράδια.
5: Ναι.
4: Παγούρι.
5: Ναι.
4: Gaming, gadgets.
5: Πώς.
4: Popcorn, σινεμά.
5: Τι.
4: Και παγωτό.
5: Καλά, χωράνε όλα αυτά στο backpack.
6: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
7: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
8: Εγώ βάτραχο.
9: Το μωρό κροκοδυλάκι.
10: Φύγαμε για παγωτάκι.
11: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
12: Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, η Pepco στο Escape Center σε περιμένει για ένα ολοήμερο Back to School Party. Γεμάτο μουσική, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Και φυσικά, ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Η Μαντόγα Στεράτου έρχεται με live εκπομπή, παιχνίδια, πλούσια δώρα και πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά. Μουσική, διασκέδαση, παιχνίδια και μοναδικές εκπλήξεις. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στην Pepco του Escape Center. Έλα να γιορτάσουμε μαζί το Back to School παρέα με τον ρυθμό 949.
3: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
13: Ναι, λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Ελένα Ντάντζελο, Δευτέρα σήμερα 31 Αυγούστου και θέλω να σας εξομολογηθώ κάτι. Λατρεύω τα βίντεο που ανεβάζει η Νατάσα Θεοδωρίδου στα social media της, που είναι μέσα στο αυτοκίνητο, που ανεβάζει την ένταση, που τραγουδάει, είναι όλο τέλειο. Γιατί το λέω τέλειο? Γιατί είναι τέλειο, αλλά και γιατί ταυτίζομαι μαζί της. Το κάνω τόσες φορές όταν είμαι μέσα στο αυτοκίνητο, δυναμώνω την ένταση και τραγουδάω κι εγώ. Καλά, όχι όπως η Νατάσα Θεοδωρίδου, αλλά κάνω κι εγώ την προσπάθειά μου. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να ακούσουμε μαζί Νατάσα Θεοδωρίδου, να δυναμώσουμε και εμείς την ένταση και να τραγουδήσουμε. Φορτηγό στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Μην διστάζετε, τι κι αν δεν έχουμε τη φωνή της Νατάσας Θεοδωρίδου, έχουμε όμως σκέρτσο, μπρίο, νάζι. Εντάξει. Και μπορούμε να τα καταφέρουμε κι εμείς. Και είμαστε μέσα στο αυτοκίνητο, δεν μας ακούει και κανένας. Οπότε, για πάμε.

0: Τι τραγούδι υπέροχο είναι αυτό. Είναι κατάλληλο για να το αφιερώσει στο αμόρε σου. Κωνσταντίνος Αργυρός, αγαπάω γιατί, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και τώρα που είπα αμόρε, θυμήθηκα μια είδηση η οποία με έκανε να γελάσω πάρα πολύ. Και είπα με το που θα γυρίσω πίσω, θα την πω απευθείας στην παρέα. Λοιπόν, ένας Ιταλός έφτιαξε ένα αρχαίο θέατρο 5.000 τετραγωνικών μέτρων, ψεύτικο. Το οποίο υποτίθεται κιόλας ότι επισκεπτόταν ο Ιούλιος Κέσαρας, βέβαια, και είχε περάσει, λέει, και τα παιδικά της χρόνια η Ιουλιέτα, του Σέξπερ, έτσι, η φανταστική. Και θα μου πείτε τώρα, έπεισε? Όχι μόνο έπεισε, αλλά λειτουργούσε για αρκετά χρόνια και είχε και εισιτήριο 40 ευρώ. Βέβαια, κάποια στιγμή ξέρετε ότι ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται, που λέει και ο σοφός λαός. Λοιπόν, τον έπιασαν και καταδικάστηκε σε 2 χρόνια και 4 μήνες φυλάκιση, γιατί δεν έπεισε το επιχείρημά του ότι εγώ, λέει, ήταν ψέματα όλα αυτά. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι αυτό ήταν αληθινό, είπα απλά την ιστορία μου, έμοιαζαν όλα ψεύτικα, αυτοί φταίνε που το πίστεψαν. Δεν ήταν πολύ καλό στις δικαιολογίες, αν και η ιστορία του ήταν πολύ καλή για να είναι αληθινή. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες και σας έχω και μία δωράρα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Γιάννης Πλούταρχος.
2: Μες στον κόσμο αυτό δεν υπάρχει καμία.
1: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νικαίας. Ο αγαπημένος λαϊκός ερμηνευτής με τις διαχρονικές επιτυχίες που όλοι αγαπήσαμε έρχεται για μία μοναδική συναυλία.
2: Προσπαθώ να σε ξεχάσω.
1: Μαζί του η Κατερίνα σε μία ξεχωριστή βραδιά γεμάτη συναίσθημα και αγαπημένες μελωδίες.
2: Δεν υπάρχει καμία μεταξύ μας χημία.
1: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Για διπλές προσκλήσεις στείλε Πλούταρχο στο Viber του ρυθμού 6937 949 949.
2: Κάθε βράδυ κουβέντια.
1: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Νέα κυκλοφορία

0: νέα κυκλοφορία. Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
1: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
0: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
2: Ο Σταμάτης Γονίδης, ο θρύλος του ελληνικού τραγουδιού, και η Έλενα Ζευγαρά, η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, στο Vogue Club Athens. Πρεμιέρα 4 Σεπτεμβρίου.
3: Δεν υπάρχει μέρα που δεν λείπεις.
2: Μαζί τους ο Λευτέρης Κρίκης. Vogue Club Athens, Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος.
3: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε magnifique.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.
10: Πες

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτά μετά τις 9, καλό μας βράδυ, καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που γυρίσαμε πάλι πίσω στους ρυθμούς μας, στο ρυθμό. Έκανα και λογοπαίγνιο, κακό, αλλά λογοπαίγνιο. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 30 βαθμούς Κελσίου και θέλω να είστε προετοιμασμένοι γιατί έως και την Πέμπτη λένε οι ειδικοί ότι θα συνεχίσουν αυτές οι θερμοκρασίες. Παρασκευή λίγο θα δροσίσει. Καλά, θα δροσίσει για καλοκαίρι, μη φαντάζεστε. Θέλω βέβαια τώρα, έτσι εμείς να δυναμώσουμε λίγο παραπάνω την ένταση, να μου στείλετε και εσείς τα δικά σας μηνύματα στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 να μου πείτε γυρίσατε από διακοπές. Τώρα πηγαίνετε στις διακοπές. Ποια είναι η κατάστασή σας? Και πάμε αμέσως να δυναμώσουμε κιόλας όπως σας είπα και να ακούσουμε Αντώνη Ρέμο. Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

τραγουδάρα είναι αυτή. Πασχάλης Τερζής, φεγγάρι μου χλωμό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σημειώσετε μία ημερομηνία. Λοιπόν, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Έρχεται μία υπέροχη, μία μοναδική συναυλία. Γι' αυτό σας λέω να τη σημειώσετε αυτή την ημερομηνία. Θα είναι στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαιας. Εκεί λοιπόν θα είναι ο Γιάννης Πλούταρχος, αυτός ο αγαπημένος λαϊκός ερμηνευτής, μαζί του η Κατερίνα σε μία, όπως καταλαβαίνετε, τόσο ξεχωριστή, τόσο όμορφη βραδιά. Θα είναι γεμάτη συνέστημα, αγαπημένες μελωδίες. Προπόληση εισιτηρίων θα βρείτε στο more.com, αλλά εγώ θα σας άφηνα έτσι. Ο ρυθμός 949 θα σας άφηνε έτσι. Όχι βέβαια. Για να διεκδικήσετε λοιπόν κι εσείς μία διπλή πρόσκληση, θέλω να μου στείλετε τώρα στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949 τη λέξη Πλούταρχος. Τόσο απλά μπαίνετε στην κλήρωση και πάμε να δυναμώσουμε την ένταση κι άλλο μας παίρνει. Αυτή είναι η Αναβίση, Αιγαίος στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: τώρα αυτή η τραγουδάρα φωνάζει νησί, φωνάζει εκδρομή, φωνάζει καλοκαίρι. Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, τόση ώρα διαβάζω τα μηνύματά σας, απαντάω σε κάθε έναν ξεχωριστά, έτσι προσεκτικά, προσεκτικά. Να μην ξεχάσω, να μην αφήσω παραπονεμένο κανέναν από εσάς. Βέβαια, έχω κάνει εδώ μια πολύ ωραία συζήτηση με τη Δήμητρα, η οποία μου λέει ότι γύρισε απευθείας στη δουλειά. Και κάπως έτσι συζητώντας, καταλήξαμε ότι πρέπει να υπάρχει έξτρα άδεια, άδεια προσαρμογής, έτσι να ονομάσετε, μετά από τις διακοπές, καλοκαιρινές, χριστουγεννιάτικες, τέλος πάντων όποιες διακοπές και αν πηγαίνουμε, γιατί δεν γίνεται απευθείας μετά από τις διακοπές να πηγαίνεις και να δουλεύεις. Θέλει λίγο, έτσι, με το μαλακό, λίγο στη δουλειά, μία μέρα να πηγαίνεις, μία όχι, και μετά σιγά-σιγά έτσι να ξεκινήσεις πάλι στο κανονικό σου πρόγραμμα. Θέλω να μου πείτε και εσείς την γνώμη σας, Viber του ρυθμού 6937-949-949, και σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Βασίλη!
2: Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
3: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
2: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
4: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
5: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
3: Ο Ουγγαρέζος!
2: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
3: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας το πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
2: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
4: Εδώ στο ρημονήσι!
2: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βρε, όταν θα μας βρούνε!
3: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
4: Κρίμα η ταλαιπωρία!
3: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανένα να περνάει?
4: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
3: Κρίμα.
2: Αχ, τι πάθαμε!
4: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
3: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
2: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
3: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Δημήτρη!
6: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
7: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος δίνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
8: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
0: Βράδυ Δευτέρας 31 Αυγούστου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, έτσι στο καθιερωμένο μας ραντεβού και αυτή τη σεζόν. Τα λέω αυτά τώρα γιατί είναι η πρώτη μέρα, κατά τα άλλα τα ξέρουμε αυτά. Βέβαια, αυτό το οποίο μου έκανε εντύπωση και διάβαζα νωρίτερα είναι ότι εμφανίστηκαν, λέει, στο ΟΑΚΑ αλεπουδάκια. Μάλιστα, έχουν κάνει έκκληση σε αθλητές, αθλούμενους και επισκέπτες να μην πλησιάζουν, να μην ταΐζουν και να μην ενοχλούν τα καημένα τα ζωάκια. Οπότε και εγώ σας το λέω, αν βρεθείτε έτσι στο ΟΑΚΑ, να είστε προσεκτικοί, να μην τα ενοχλήσετε για να μην μας ενοχλήσουν. Τώρα Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο

0: κλαβδία στα αρωμάτα στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και διάβαζα για μια απίστευτη ιστορία ενός ζευγαριού που είναι στον Καναδά. Αυτοί λοιπόν τι έκαναν την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Αγόρασαν ένα λαχείο, το έβαλαν μέσα σε ένα βιβλίο. Δεν ξέρω πώς κατέληξε μέσα σε ένα βιβλίο. Τέλος πάντων και μετά το ξέχασαν. Δεν είδαν ποτέ την κλήρωση και ανακάλυψαν αυτό το λαχείο 7 μέρες πριν λήξει. Και γιατί λέω πριν λήξει? Γιατί ήταν, το λαχείο αυτό είχε βγει ουσιαστικά ότι κέρδισε. Και όχι λίγο ποσό, μεγάλο. 466.000 ευρώ. Φαντάζεστε θα γινόταν αν το έβρισκαν αμέσως μετά. Δηλαδή είχε λήξει και το έβρισκαν μετά. Μετά δεν χτυπιέσαι. Οπότε ήταν τυχεροί μέσα στην αφηρημάδα τους. Γιατί δεν ήταν ατυχία αυτό. Αυτό ήταν καθαρή αφηρημάδα. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα. Και σας έχω προτασάρα για μια υπέροχη σειρά που έλειωσα το προηγούμενο διάστημα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Non-stop Mix by Νίκος Αλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες σου επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Αλκούση. Non-stop Mix by Νίκος Αλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: σε 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Δευτέρα 31 Αυγούστου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, εδώ και πάλι στο ρυθμό 949, ίδια ώρα, έτσι σας το λέω. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό, γιατί βλέπω ότι και εσείς είστε πάρα πολύ ενεργοί και στα social media του ρυθμού, αλλά και στο Viber που έχουμε. Εδώ χτυπάει ασταμάτητα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Βέβαια, όλο το καλοκαίρι βλέπω ότι και εσείς τη μετρούσατε βουτιές, παγωτά, εκδρομές. Εγώ θέλω να σταθώ στα παγωτά, γιατί αν λατρεύετε το παγωτό, τότε σας έχω τη δουλειά των ονείρων σας. Όχι εγώ δηλαδή, ο Snoop Dogg, γιατί άνοιξε μία θέση εργασίας για έναν δοκιμαστή παγωτού που δίνει 10.000 δολάρια το μήνα. Δηλαδή 10.000 δολάρια για να δοκιμάζεις παγωτό. Εάν τώρα αυτή δεν είναι δουλειά ονειρική, ποια είναι? Πάμε να ακούσουμε μαζί αυτή την τραγουδάρα από Θοδωρή Φέρη τώρα. Είπε στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Τρελαίνομαι.

0: Μαζονάκης, έχω κάνει Θεό στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο, είμαστε 20 λεπτά μετά τις 10 και αυτή τη στιγμή θα σας μιλήσω για το κόλλημά μου στις διακοπές.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Δεν είναι ακριβώς ταινία, είναι σειρά, αλλά την έχω βάλει στη συγκεκριμένη ενότητα γιατί προσέξτε, κάθε επεισόδιο είναι ξεχωριστό, οπότε για σένα που δεν θέλεις να ξεκινήσεις μια σειρά που μετά να μην θυμάσαι από που ξεκίνησε, που συνέχισε, να έχει δηλαδή αυτοτελή επεισόδια, αυτή είναι ιδανική για σένα και τι το λέω γιατί ήταν ιδανική και για μένα. Μπορούσα να πηγαίνω στις βόλτες μου στην παραλία, να γυρνάω, να βλέπω τα επεισόδια μου και όταν γύρισα πάλι πίσω στην Αθήνα, εκεί κι αν κόλλησα και την είδα σε νερό. Λοιπόν, λέγεται Tracker ή αλλιώς Ιχνηλάτης. Ο πρωταγωνιστής είναι ο Colter Shaw, έτσι λέγεται. Είναι ένας υπέροχος, μοναχικός τύπος. Έχει φανταστική παρατηρητικότητα, έχει ένστικτο. Γυρίζει λοιπόν στην Αμερική και αναλαμβάνει να βρίσκει αγνοούμενους και να λύνει περίεργες υποθέσεις για αμοιβή. Το πολύ ωραίο, το υπέροχο, έτσι για να το πω και σωστά, είναι ότι κάθε επεισόδιο σου δίνει μια νέα υπόθεση, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και ένα μεγαλύτερο μυστήριο που σε κάνει να συνεχίζεις, που αυτό δεν είναι άλλο από το μυστικό παρελθόν της οικογένειας του πρωταγωνιστή. Έχει μυστήριο, έχει δράση, έχει ανατροπές, έχει έναν πρωταγωνιστή που κολλάς πάρα πολύ εύκολα μαζί του, γιατί έχει αυτό το που είναι σαν υπερδύναμη. Δεν είναι υπερήρωας, αλλά ταυτόχρονα αυτές του οι ικανότητες στην ιχνηλασία. Τι δύσκολες λέξεις έχω επιλέξει. Τέλος πάντων, το ότι είναι ιχνηλάτης, δηλαδή βλέπει λεπτομέρειες, έχει πατημασιές, βλέπει τις πατημασιές, ενώνει το παζλ του μυστηρίου. Αυτό λοιπόν τον κάνει σχεδόν υπερήρωα, οπότε κάπως κολλάς. Οπότε, αν σου αρέσουν οι σειρές με μυστήρια, εξαφανίσεις, ανατροπές, πρέπει οπωσδήποτε να την ξεκινήσεις γιατί θα κολλήσεις κι εσύ. Βασίζεται σε βιβλίο, έχει τρεις σεζόν, έρχεται μάλλον τέταρτη μέσα στον Οκτώβριο. Αλλά αφού είπα λοιπόν ότι είναι βασισμένη σε βιβλίο και καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο όταν μιλάμε για βιβλία να τα ξεκινήσουμε, εγώ λοιπόν σας έχω και δωράρα. Θα σας δώσω μηνιαία συνδρομή για το Jukebooks, τη μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα που έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobooks στα ελληνικά. Οπότε, αν θέλεις να βλέπεις ταινίες που είναι βασισμένες σε βιβλία και ταυτόχρονα θέλεις να ακούς και κάποια άλλα βιβλία όσο βρίσκεσαι για παράδειγμα στο γυμναστήριο, τότε είναι η ευκαιρία σου να ξεκινήσεις. Στείλε μου λοιπόν Jukebooks στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949 και πάμε να ακούσουμε μαζί Αναστασία και Σπάστετα στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Σπάστε!

0: Βασίλη! Βασίλη!
1: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσι μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
2: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
1: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
3: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
4: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
2: Ο Ουγγαρέζος!
1: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
2: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας στο πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
1: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
3: Εδώ στο ρημονήσι!
1: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, άτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, ευρέω, όταν θα μας βρούνε!
2: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
3: Κόπο! Κρίμα η ταλαιπωρία!
2: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
3: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
2: Κρίμα.
1: Αχ, τι πάθαμε!
3: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
2: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
1: Δημήτρη!
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
6: Ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, 31 Αυγούστου σήμερα και διάβαζα κάτι που έχει πολύ ενδιαφέρον. Έρχονται αλλαγές στο Instagram για τους εφήβους. Θα ξεκινήσει από την Αμερική, θα έρθει σιγά σιγά και στα δικά μας τα μέρη. Ουσιαστικά οι εφηβικοί λογαριασμοί θα έχουν, λέει, προεπιλεγμένο όριο χρήσης έως 2 ώρες την ημέρα. Θα υπάρχει αντίστοιχη νυχτερινή λειτουργία, σχολική λειτουργία. Θα περιορίζονται τα φίλτρα που θα αλλάζουν έντονη την εμφάνιση. Θα ακρίβεται ο αριθμός των like και φυσικά θα μειώνονται οι ειδοποιήσεις για τις λειτουργίες που ενισχύουν τη συνεχή χρήση. Αν θέλετε την ταπεινή μου γνώμη, αυτό για τα φίλτρα και τα likes πιστεύω ότι κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και στους ενήλικους, γιατί εντάξει, τα παιδιά βλέπουν και κάνουν και αν δείτε στα social media, δεν φταίει η Gen Z ή οι μικρότερες ηλικίες για το τι συμβαίνει στα social media, οι μεγαλύτερες είναι που είναι επιρρεπείς. Τέλος πάντων, εγώ λέω τώρα να δυναμώσουμε την ένταση κι άλλο και να ακούσουμε σε λίγο Γιάννη Πλούταρχο, Γιώργο Σαμπάνη, Πάνο Κιάμο και τώρα Κατερίνα Λιόλιου. Λογαριασμό στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

σε βρω. Αλλάξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: όλα κουβέντα στην κουβέντα και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ στην πρώτη βραδινή εκπομπή τη σεζόν. Πάρα πολύ χαίρομαι έτσι που ξεκινάμε δυναμικά. Διάβασα όλα τα μηνύματά σας. Ήσασταν υπέροχοι και απόψε. Βέβαια τώρα έρχεται ο ένας και μοναδικός, ο απόλυτος, ο αγαπημένος μου, ο Νίκος Γαλκούσης με τα non-stop mix του, έτσι για να μας ανεβάσει κι άλλο τη διάθεση. Και μαζί, μην ξεχνάτε, θα τα πούμε αύριο το βράδυ στις 8, αμέσως μετά από το Γιάννη Κατινάκη, γιατί το απόγευμα το show που κάνει δεν περιγράφεται και θέλω έτσι να πάρω κι εγώ τη σκυτάλη μετά το Γιάννη Κατινάκη να κάνουμε κι εμείς το δικό μας χαμό. Μέχρι λοιπόν να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω!
1: Non-stop mix by Νίκος Αλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες σου επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Αλκούση. Non-stop mix by Νίκος Αλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός 949.
3: Νίκος Αλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Αλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
4: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Αλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Αλκούση.
5: Εγώ

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
3: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε.
4: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
5: Μα έχω κάποια βροχή καρδιά που μ' ανεβάζει
0: το καλοκαίρι. Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
4: Μόνο επιτυχίες.

0: Βασίλη! Βασίλη!
1: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
2: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
1: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
3: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
4: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
2: Ο Ουγγαρέζος!
1: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
2: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας στο πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
1: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
3: Εδώ στο ρημονήσι!
1: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βρε, όταν θα μας βρούνε!
2: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
3: Πω, κρίμα η ταλαιπωρία!
2: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
3: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
2: Κρίμα.
1: Αχ, τι πάθαμε!
3: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
2: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
1: Δημήτρη!
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
6: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
7: Απλά ο καλύτερος.
8: Ο ρυθμός τα σπάει.
7: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
9: Δεν αλλάζει.
10: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
11: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
12: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου
13: ακούω. Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
14: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
15: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
16: Μόνο επιτυχίες.

0: η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Και το πρωί το πάμε τάπα.
2: Ακούω μόνο ρυθμό μόνοι.
3: Όλη μέρα ρυθμός.
4: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Βασίλη! Βασίλη!
1: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
2: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
1: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
3: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
4: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
2: Ο Ουγγαρέζος!
1: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
2: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας το πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
1: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
3: Εδώ στο ρημονήσι!
1: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βρε, όταν θα μας βρούνε!
2: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
3: Κρίμα η ταλαιπωρία!
2: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανένα να περνάει?
3: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
2: Κρίμα.
1: Αχ, τι πάθαμε!
3: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
2: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
1: Δημήτρη!
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
6: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
7: Ναι! Αυτός είναι ο σταθμός μου.
8: Ακούω και εγώ ρυθμό όλη μέρα.
9: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
10: Πλάω καλύτερος.
11: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
12: Είμαι η Νατάστα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
13: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
14: Μαζί σου
15: το καλοκαίρι.
16: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
17: Μόνο επιτυχίες.

0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Έχει τους πιο γαμπτούς διαγωνισμούς.
2: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
3: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
4: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
5: Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
7: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
8: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Βασίλη! Βασίλη!
1: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
2: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
1: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
3: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
4: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
2: Ο Ουγγαρέζος!
1: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
2: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας το πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
1: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
3: Εδώ στο ρημονήσι!
1: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βέβαια, όταν θα μας βρούνε!
2: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
3: Κόπο! Κρίμα η ταλαιπωρία!
2: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
3: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
2: Κρίμα.
1: Αχ, τι πάθαμε!
3: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
2: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
1: Δημήτρη!
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
6: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
7: Είναι κολλημένη με ρυθμό.
8: Ρυθμός 949 μόνο επιτυχίες.
9: Όλη μέρα ρυθμός.
10: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
11: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
12: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
13: Πες μου τον αγάπη μου και
14: το καλοκαίρι. Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
15: Μόνο επιτυχίες.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μόνο για τρεις λέξεις.

0: Ακούει ρυθμό 949.
1: Ο ρυθμός τα σπάει.
2: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
3: Δεν αλλάζει.
4: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949. Εξηγήστε μου
5: εσείς που δεν. Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
6: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.